0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα. Σφαίρα 96,6.

96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Πάρε

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: περνάει από το μυαλό σου.
1: Πάμε για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό.

0: άλυμος. Δύο καρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
5: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Γιαλός.
3: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Λάνσια το μούλ.

0: Αυτό βασικά. Δεν να κάνει 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος
3: Χαλούδη. Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 2, 1.

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Γεια σου, Νικολάκη μου. Γεια σου, Παναγία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα ζουμπουρλούδικα.
0: 8 του μηνός.
2: Αυτό είμαστε όλοι εδώ. Τα ζουμπουρλούδικα. Καλώς μας βρήκατε, τα ζουμπουρλούδικα.
0: Καλώς τα παρουσιαστά και τα ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Δεν θα μπορούσαμε να ήταν και τίτλος της εκπομπής.
0: Τα ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς είστε? Νομίζω έξω πάλι πλέον αρχίζει και.
1: Χειμωνιάζει, θα πει.
0: Όχι, χειμωνιάζει. Σήμερα ευτυχώς έχει.
2: Σήμερα, ρε παιδί μου, ένιωθω ότι κρύωνα.
1: Είχε 10 βαθμούς σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σήμερα τίποτα. Εγώ σηκώθηκα λίγο από νωρίς από τις 5 ώρα.
1: Γιατί, Γρηγόρη μου?
0: Γιατί εγώ έχω άγχος για την έκθεση, μωρή λίγο.
1: Ναι, Γρηγόρη μου. Έλα, μωρή, μια χαρά θα πάει.
0: Εντάξει, μωρή, κάθε φορά.
3: Όπα, τι έγινε?
2: Εγώ ανέβασα.
3: Γιατί?
1: Γιατί η μανούλα μου τα πειράζει.
2: Γιατί δεν ακούω.
0: Γιατί
3: τσιμπάνε όλα.
0: Τσιμπάνε.
1: Γρηγόρη τσιμπάνε.
0: Τους έχεις διώξει όλους.
1: Τους έχεις διώξει όλους, λέει. Γυρίσαν όλοι τώρα, ξαφνικά γυρίσαν.
0: Γιατί πάνω στην έκθεση που για να το πω.
1: Ναι, γυρίσαν, είναι όλοι στη μέτα τώρα.
2: Υπάρχει ηλεκτρισμός. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Θέλω να φτιάξω τα ακουστικά. Δεν με τρελάνετε τώρα.
0: Αυτό το κάνουν με το. Αυτό το κάνουν με το.
2: Ποιο είναι έτοιμο?
3: Να τσιμπήσει.
2: Πώς να τσιμπήσει, του Γρηγόρη.
1: Μια χαρά είναι τώρα.
0: Μιλάνε λίγο έτσι και στο τραγούδι πάνε τα φτιάχνουν τα ακουστικά, δεν τα φτιάχνουν τα μικρά.
2: Όχι.
1: Η κοπέλα είναι ένα ερασιτέχνητα.
0: Μάλιστα.
2: Μα τι ωραία που το είπες, με εντυπωσίασε σχεδόν.
0: Αυτά για την έκθεση.
3: Δεν είπες τίποτα για την έκθεση.
0: Δεν είπα τίποτα, τι να κάνω.
2: Σιγά και εσύ που προσβάλλεις τόσο εύκολα.
1: Πότε είναι, Γρηγόρη?
2: Μην σταματήσουμε.
0: Σε ένα μήνα. Σήμερα, πότε να είναι, μωρέ?
1: Σήμερα. Να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις που θέλω τώρα.
2: Έτσι το κάνει, το παίζει και καλά.
1: Για να μου δώσεις πιο πολύ, βρε κουτούλη, σταμάτα. Είναι σήμερα one day και για σας?
0: Και βέβαια, κοίταξε να δεις, είναι παγκόσμια μέρα όρασης.
3: Κυριακή είναι, μέχρι την Κυριακή.
1: Α, είναι από σε... Γρηγόρη, δεν μου απαντάς.
0: Είναι παγκόσμια μέρα όραση, δηλαδή τα ματάκια σας θα δουν κάτι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το βάλα τέτοια μέρα. Ούτε το ξέρετε.
1: Να σου πω, ναι. Άρα είναι σήμερα, αύριο, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, ώρες.
2: Είναι και την Κυριακή το βράδυ.
0: Ώρες και την Κυριακή.
3: Ποιο? Ώρες, από ποια ώρα είναι?
0: Ώρες, από ποια ώρα θέλεις, από την.
3: Γρηγόρη, άρα και το πρωί, άμα πάω, η Φανική.
0: Ναι,
1: Γρηγόρη, σου κάνουμε μία μινι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα απαντήσεις ερωτήσεις μας.
2: Δεν ξέρει, σήμερα, παιδί μου, δεν ξέρει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι και την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Τι ώρες?
0: Μισή ώρα. Για μισή ώρα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: 12 με 12.
1: Λέγε!
0: Ένα τεταρτάκι, 12 με 12.
1: Γρηγόρη!
0: Δεν ξέρω, θα σου πω αύριο. Να δω λίγο πώς θα πάει σήμερα και θα σου πω.
1: Α, άλλη ερώτηση. Έχει κάποια είσοδο, πληρώνει κάτι ο κόσμος, να ξέρει
0: ποιο είναι?
2: Τι είναι μουσείο?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ρωτάω.
0: Βέβαια θα πούν στο μουσείο κάποτε. Αυτά που θα πληρώνει. Δωρεάν είναι, τι είναι, να μπει η είναι.
1: Ωραία.
2: Σε ποιο μουσείο θα τα βάλει?
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι από τις πωλήσεις αυτών των έργων, σε όποιον αρέσει οτιδήποτε, να πούμε ότι ένα ποσοστό πηγαίνει στο χαμόγελο του παιδιού κατά του bullying, έτσι. Να πω ότι έχω και μαζί μου Benson Foundation, γιατί. Γιατί και αυτή κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα πέρα από τον αθλητισμό που δίνει σε πάρα πολλές ομάδες που χορηγεί και έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες. Τους έχω μαζί μου και σε αυτό. Οπότε θα πάνε κάποια χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού.
1: Τέλεια.
0: Για το bullying που
1: το σχολικό
0: έκανα, και
1: bullying.
0: Έκανα και τρία έργα για το bullying.
1: Φερωμένα
0: που
1: εκεί.
0: Ήταν εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Πού πάμε... είναι, να πούμε και αυτό έτσι, να κάνω μια ολοκληρωμένη
0: παρουσία. Είναι στη Βουδαπέστη.
1: Θα... Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Βουδαπέστη.
1: Γρηγόρη, με συγχύζεις τώρα.
3: Θα τα πω εγώ στο τέλος.
0: Είναι στο Μοναστηράκι. Στην Γκαλερί Ταφ.
1: Γκαλερί Ταφ στο Μοναστηράκι. Ναι. Πού θα παρκάρουμε?
0: Έχει παρκαδόρους.
1: Έχει παρκαδόρους.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλούς. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάρα πολλούς ηρέμησε.
2: Και στο Ποσειδόνιο μας κάνει την έκθεση.
0: 30 παρκαδόρους.
1: Άντε βρε ψεύτη.
0: Θα με ακούσει σου λέω.
1: Νάντσι μίλα.
0: Εμένα και εμένα.
2: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Είναι πρώτη φορά θα
1: πάω. Έχει τόσους παρκαδόρους.
0: Ναι, για τη βραδιά. Δεν ήταν από μένα, ήταν από την οργανωτική ομάδα εκεί πέρα.
1: Τέλεια.
3: Λοιπόν, περίμενα να πω εγώ τη διεύθυνση, γιατί δεν την είπε ο Γρηγόρης.
0: Δεν χρειάζεται μόνο η διεύθυνση και εσύ 7 και 10 να
1: πούμε. Μοναστηράκι Γκαλερίτα.
3: Νορμανού 5 στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Νορμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Σαν σήμερα. Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους οφθαλμίατρους. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης, έτσι να το πούμε αυτό. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου στα παλιά χρόνια.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η μέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
3: Και σήμερα τι μέρα έχουν άλλοι?
0: Δεν υπήρξε αυτή η μέρα ποτέ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Δεν υπήρξε αυτή η μέρα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Τι έγινε, δηλαδή.
0: Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού.
3: Η 5η 8 Οκτωβρίου δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό, αν κάποιο μπορεί να μα το εξηγήσει, ρε παιδιά.
3: 5η 8 Οκτωβρίου είναι δύσκολο, αλλά.
0: Λοιπόν, το 1827 σε σήμερα πραγματοποιείται η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Με το παλιό ημερολόγιο στις 20 Οκτωβρίου με το νέο. Έξω από το Ναβαρίνο, εντάξει, γνωστή η ναυμαχία του Ναβαρίνου με Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, έτσι. Να το χτυπάνε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ. Λοιπόν, χθες είπαμε το Ρούμπι. Να μιλάει εκεί στην Πνίκα. Ήταν μια, νομίζω είναι το θέμα της ημέρας σήμερα παντού. Αυτό μαζί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Αλλά η εικόνα που έφυγε χθες από την Πνίκα και ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη ήταν συγκλονιστική. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα βλέπει αυτή την εικόνα
1: και θα ζηλεύει.
0: Και θα ζηλεύει. Γιατί όλα τα αμερικανικά δίκτυα, ακόμα και οι εφημερίδες ή τα τηλεοπτικά δίκτυα του CBS, ας πούμε, που δεν είναι πολύ δεν είναι φιλικά προσκύμενο προς τον Τραμπ και γενικά του ταχώνη, όλοι γράψαν ύμνους και για το Ρούμπιο και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και αυτά που είπε εκεί. Ναι. Ότι ουσιαστικά η Δύση και αυτά που περνάει χρειάζεται μια επανεκκίνηση.
2: Η Δύση, είπες, ή η Βύση.
0: Η Δύση.
2: Γιατί τέριαζε και στη Βύση.
0: Σωστά. Η Δύση, αυτό που περνάει η Δύση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Και η επανεκκίνηση ίσως να βρίσκεται μέσα, μέσα στους κανόνες, μέσα στη λογική της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χθες. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1838 ο Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Εκεί σε εκείνο το σημείο περίπου που μιλούσε και ο Ρούμπιο χθες.
3: Λες να το γνωρίζαν και να το κάνουν συμβολικά, έτσι.
0: Δεν νομίζω τόσο με τον Κολοκοτρώνη, θα αναφερόταν σε αυτόν, αλλά δεν νομίζω για την Επανάσταση να μιλούσε. Μιλούσε για την αρχαία Ελλάδα, για την Ελληνική Επανάσταση δεν μίλησε. Το 1906 ο Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ για στερέωση μαλλιών Permanent.
2: Να είναι καλά.
0: 1906 παρακαλώ.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά ο Γρηγόρης βάζει περισσότερη λακ από μένα.
1: Βάζει και λακ.
0: Όταν θέλω να μην φύγει γιατί το μαλλί είναι λίγο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντίθασο.
3: Πού να πας.
0: Έχω χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, βάζω εγώ και δεν μου αρέσει μετά η λακ, γιατί κολλάει το μαλλί, δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν σήμερα το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσέ Γκεβάρα και οι άντρες του. Ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 1980, ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Το 1987 θεμελιώνεται επίσημα το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Θα παραδοθεί σε 34 μήνες, ένα κέντρο που έχει βοηθήσει και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από τη ζωή έφυγαν σαν σήμερα, εκτός άλλων.
2: Έλα, πάμε, ποιος.
0: Τι, μιλάω αργά.
3: Μιλάς ήσυχα, πολύ ήσυχα.
2: Αισθάνομαι λίγο ότι...
0: Όχι, το κάνω λίγο πιο...
1: Κουλτουριάρι.
2: Οκ, επειδή σήμερα είσαι φωτογράφος...
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα δεν είναι, σήμερα έχω μια άλλη.
1: Σήμερα είναι γκαλερίστη.
2: Το δεχόμαστε.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Κώστας Ταχτσής, ο μεγάλος φωτοσυγγραφέας, ο Ματ Ντέιμον, ο ηθοποιός, ο Μπρούνο Μάρς.
3: Α, και παίξαμε Μπρούνο.
0: Παίξαμε Μπρούνο.
3: Ναι, τώρα μπήκαμε Μπρούνο.
0: Μπρούνο μπήκαμε πάρα πολύ. Και ο Κωνσταντίνος Κουφός. Ποιο ήταν και το τραγούδι του Κουφού που είχε γίνει χαμός.
3: Καλύψαμε από το
0: πολύ ποντό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Του στέλνουμε γλυκό, φίλε του Κωνσταντίνου.
3: Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία.
0: Γι' αυτό είχε κάνει μεγάλη. Μάλλον αυτό το τραγούδι έτσι για το κοινό. Πολύ καλό παιδί. Να σου πω σε μένα τα λε. Εγώ που δεν θέλω τσιφτετέλια στο πρωινό και βάζουμε μόνο 80% ξένη μουσική. Χαλάλι το παιδί, έχει τα γενέθλιά του. Ωραία μέρα είναι σήμερα. Να χαρεί κιόλα. Έχει να το ακούσει αυτό το τραγούδι πολύ καιρό, πιστεύω. Έχει, δεν παίζει πια τόσο συχνά στα ραδιόφωνα.
3: Εντάξει.
0: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, μέσα από την καρδιά μας.

0: το σηκώνει το μέταλλό μου τέτοια ώρα αυτό το.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά τώρα για πρωί-πρωί είναι λίγο.
0: Δεν του σηκώνει το. Πολύ και πολύ ωραίο και ο Κωνσταντίνος, ξαναλέω και πολύ γλυκό
1: παιδί.
0: Να είναι χαρούμενο, πολύχρονο, αλλά δεν μπορώ να.
1: Δεν μπορεί.
0: Να λειτουργήσω τέτοια ώρα.
1: Τα ακούσουμε το βράδυ. Με ένα μοντάκι, ωραίο να ακούσουμε.
0: Τώρα η μέρα σήμερα. Είναι πιο κουλή. Δεν μπορώ τώρα εγώ να κάνω έκθεση σε γκαλέρι στο. Συγγνώμη,
2: Κωνσταντίνε. Και να ακούει την πιο ωραία στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, βέβαια. Νομίζω. Λοιπόν, θα βάλουμε σήμερα Παπακοσταντίνου. Όλα αυτά.
1: Όχι.
2: Ζουγανέλη.
3: Σήμερα δεν μπορεί.
2: Ελεονόρα.
0: Δεν με αφήσουν να μπω άμα μου είσαι. Παρακαλώ λίγο τα νέα τη ημέρα.
1: Πώς και πώς να δω το βράδυ το outfit. Αυτό περιμένω.
0: Το outfit δεν θα είναι τίποτα.
2: Άσε μας και εσύ μας δημιουργείς αλάνχη.
0: Ναι, έχουμε εδώ που έχουμε
2: το outfit.
0: Παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Δεν πρέπει να βάλεις αυτές τις κελεμπίες που φοράνε οι φουλτουριάριδες.
2: Ούτε έρχεται θα βάλει.
3: Ένα κασκόλ, ένα κάτι.
1: Ναι, κάτι. Ένα
3: αυτό
1: καπέλο.
3: Αυτό το ασπρόμαυρο που βάζουν το.
1: Και, ένα, και μια πίπα.
0: Μάλιστα. Γιώργος Καρατζαφέρης.
3: Τα
0: νέα, εσύ τα έβαλες. Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πρωθυπουργός. Ο Καμπούρης με διέγραψε από το κόμμα μου. Για τον Φίλιππο Καμπούρη και για το Λάος. Και για την ιστορία βέβαια του κυρίου Καμπούρη που έχει να κάνει με αυτές τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.
1: Έχει. Λένε, η κατηγορία είναι ότι έχει αποσπάσει 5 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
3: Αφού φώναζε.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οι αναφορές στην Εθνική Δημοκρατία σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Μητσοτάκη σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρε παιδιά, σήμερα αν είχα. Ρε παιδί μου, πήγε κάθε ο Ρούμπιο μέσα στο μαξί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να δείτε λίγο, σας παρακαλώ.
2: Θέλω να σας δείξω
0: πάλι, ναι, πάλι τα καλώδια. Μάλλον το κάνουν επίτηδες, γιατί έχει να κάνει με το καλώδιο αυτό που θέλουν να στείλουμε από την Ελλάδα στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Λες να είναι μήνυμα.
0: Συνειρμικό είναι. Δεν είναι. Θέλω να δείτε λοιπόν, σας παρακαλώ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούει κανείς στο μαξί μου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποτε μας άκουγαν πάρα πολύ. Παίρναν τηλέφωνα όταν κάτι λέγαμε και λέγανε να σας απαντήσουμε γιατί το είπατε αυτό. Τώρα από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούνε. Για το λόγο του ότι το έχω ξαναπεί. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται μια εικόνα που θα τη δει πάλι όλο ο πλανήτης. Δείτε λοιπόν όλοι εσείς. Δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες. Είμαι εγώ παρανοϊκός λόγω της τηλεόρασης και της αγάπης που έχω στην εικόνα. Ναι, μπορεί να είμαι. Δεν μπορώ όμως να δω. Έρχεται κάθε το Ρούμπιο. Ξαναλέω, η κάμερα που παίρνει. Όχι αμφάς, αλλά πώς το λένε.
1: Προφίλ.
0: Προφίλ το Ρούμπιο. Έτσι και κοιτάει το Μητσοτάκι. Απέναντι λοιπόν στη βιβλιοθήκη κάτω είναι κάτι καλώδια. Άσπρα καλώδια, ό,τι να είναι μαζεμένα εκεί δεξιά και ένα καλωδιάκι κάπου στο κέντρο. Και λέω ρε παιδάκι μου, κάποιος να πει τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κάθονται, πού θα κάτσουν οι ηγέτες, πού θα κάτσει ο κάστοτε καλώδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί. Τι είναι, υπάρχει κάποια τέλεια. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φανεί.
1: Πού είναι το πλάνο, δείξτε μου το
0: πού
1: πλάνο.
0: Πού είναι το πλάνο. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Γιατί ρε γαμώτο μου τόσο. Είμαστε τσαπατσούλιδες. Δηλαδή, άμα δεις από κάτω από τη βιβλιοθήκη, τα καλώδια είναι λες και τα πήρε η μάνα σου που τσατίστηκε από τον υπολογιστή
1: και τα πέταξε στη γωνία.
0: Και εμένα αυτό με πειράζει, κατάλαβες. Γιατί βλέπεις τους Αμερικανούς, βλέπεις τους ξένους, ακόμα και τους Τούρκους απέναντι.
1: Είναι όλα στην
0: εντέλεια. Όταν μιλάει, ας πούμε, Ερντογάν.
2: Οι κουλτουριάριδες, Γρηγόρη μου, δεν γκρινιάζουν.
0: Ακόμα και γκρινιάζω, γιατί αυτό με πειράζει, γιατί έχει να κάνει με την πατρίδα μου και την εικόνα, δείχνει την τσαπατσουλιά μας. Όταν μιλούν δηλαδή οι ηγέτες τους, τους βλέπεις φίλε, είναι όλα.
1: Πένα.
0: Τι σημαία, τσαλάκο, τι όλο έτσι σου λέει αυτή η εικόνα. Ναι. Θα τη δουν παντού. Πρέπει να δουν ότι είμαστε τέλειοι. Και εδώ είναι ό,τι να είναι. Γαμώ το μου, άντε θα το πω. Μπας και ακούσει κάποιος, δεν έχετε ρε παιδιά να συγγένει εκεί στο μαξί μου.
3: Αν μας ακούνε την αντιπολίτευση. Να τι? Το πούν στην.
0: Δεν φίλε, αυτό έχει να κάνει με το πόσο νοικοκύρης είσαι, ειλικρινά. Και δεν το λέω, πρόσεξε.
2: Είπε το Μητσοτάκι, ανοικοκύρευτο.
0: Όχι, δεν το λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει.
2: Να έχει πολλές δουλειές.
1: Έχει επιτελείο
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά.
2: Είπε στον πρόεδρο, ανοικοκύρευτο.
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά για το Μητσοτάκι, αλλά σε αυτό δεν είναι δουλειά του. Έτσι είναι άλλο νόημα.
2: Και ποιανού είναι δουλειά, άμα δεν είναι τη αρχινοικοκυρά.
0: Όχι, όχι, όχι. Η δουλειά εκεί είναι υπεύθυνη να κάτσουν να δουν κάποιοι που θα καθίσει ο πρωθυπουργό και οτιδήποτε άλλο. Πληρώνονται τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Μη λέμε τώρα, σου έρχεται καλά μόνο για να λέμε. Λοιπόν, συνεχίζω για να πετύχει.
2: Τελική ευθύνη ένα την έχει, Γρηγόρη μου.
0: Έτοιμη η Ελλάδα, αν καταστεί αναγκαίο για ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Τσίπρας παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό τη. Μάλιστα, αυτά είναι αυτά. Προσφυγή στο πρωτοδικείο. Για την Κυψέλη, τι ζητούν από το αντικό μετρό, για την κοινοπραξία. Λένε ότι λίγο σταματάνε οι δουλειές εκεί πέρα.
1: Γιατί?
0: Κάτι δεν ξέρω. Φίλε, είναι τρομακτικό. Άμα κουνιέται η πολυκατοικία και άμα κουνιούνται το σπίτι σου, δεν είναι πολύ φοβιστικό. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μην πω τίποτα καμιά χαζομάρα. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα.
2: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά προσφυγή από τους κατοίκους της Κυψέλης.
1: Άμα σκάβουν τα έγκατα της γης.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα.
1: Πώς ανοίγουν νομίζεις το μετρό, με εκρήξεις.
0: Μπόνους.
3: Μετροπόντικα είναι. Σκάβει αυτό ρίχνοντας νερό για να μην.
0: Γρηγόρη, σε παίρνω σε λίγο να ακούς. Κλείσε, κλείσε.
2: Μήπως θέλει να πει κάτι στον αέρα.
0: Α, να το πω, κλείνω, να το πω, γιατί από το κινητό δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, Μητσοτάκης, μπόνους.
3: Επιμένει.
1: Επιμένει.
3: Έλα, ρε φίλε. Τα καλώδια θα σου πει.
0: Έλα. Α, κάτσε να τα
1: δει.
0: Έλα, Γρηγόρη, για πες.
1: Έλα, γοράκι μου.
0: Έλα, μίλα.
1: Περίμενε, δεν έχει βάλει ανοιχτή ακρόαση.
0: Α, έλα, μίλα, σε ακούω τώρα.
5: Σκάβουν, Γρηγόρη μου, καλημέρα παιδιά. Σκάβουν λοιπόν, Γρηγόρη μου, για τη νέα γραμμή του μετρό. Και επειδή σκάβουν από κάτω, τα κτίρια από πάνω που είναι πάνω στην επιφάνεια της γης έχουν οραγίσει. Και τι κάνουν οι ένικοι? Άκου να δεις τώρα που είναι τώρα, γι' αυτό είμαστε Έλληνες. Έχουν δημιουργηθεί ρογμές στους τοίχους, στα σπίτια, εσωτερικά, εξωτερικά. Και τι κάνουν οι κάτοικοι? Βάζουν, φίλε, μέσα στις ρογμές κέρματα. Τα σφινώνουν μέσα στις ρογμές, έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουν νέο κούνημα από το μετροπόντικο από κάτω που σκάβουν, να πέσει το κέρμα για να ακουστεί το βράδυ που κοιμούνται. Καταλάβες?
2: Απίστευτο.
0: Και πολύ έξυπνο το βρίσκω.
1: Άκου τώρα.
0: Και έτσι, το βρίσκω πολύ έξυπνο, φίλε Γρηγόρη. Πολύ έξυπνο.
5: Και μέσα σε όλα αυτά, Γρηγόρη μου, σήμερα όλοι 8 η ώρα έχουμε καταπληκτική έκθεση.
0: Ήρθε χθες ο Γρηγόρης, κάναμε μια συζήτηση, ήρθε και κάναμε μια μικρή κουβέντα. Να είσαι καλά.
5: Ήτανε...
0: Θέλω να σας πω ότι δεν του άρεσε τίποτα. Αλλά
1: άντε καμίσει... μωρέ που δεν του άρεσε τίποτα, αποκλείεται.
0: Τίποτα δεν του άρεσε, τίποτα.
1: Σου κάνει κόμψες.
5: Άρεσε μόνο κάτι που έχει σχέση με την Άνση.
0: Λοιπόν, Γρηγοράρα, θα τα πούμε το βραδάκι. Α, περιμένω επίσης να κάνεις τίποτα, κάνει ένα αεροδρόμιο, κάνει αυτό. Να σου πω. Ό,τι νιώθεις ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, παίρνε μας τηλέφωνο να σε βγάζω στον αέρα.
5: Μεγάλη μου χαρά.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Γρηγόρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι. Βάζουν κέρμα, σου λέει, άμα κουνηθεί κάτι, να πέσει το κέρμα, να καταλάβουν ότι κάτι
2: δεν καλά. Δεν ξέραμε.
0: Μπράβο στον Γρηγόρη.
2: Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι. Και Μητσοτάκης, μπόνους 1-2 ορόφων για κατοικίες προς ενοικίες. Ανοίγει ξανά συζήτηση για τη δόμηση και το στεγαστικό. Στην Ισπανία, να σα πω ότι αυτή η ιστορία του στεγαστικού έριξε την κυβέρνηση, έτσι. Και πέθανε αυτή η κυρία ηλικιωμένη. Αυτή που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Τελευταίο νέο, λιγοστεύουν τα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας που έχουν παγώσει οι νέες εγγραφές, τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτά είναι τα νέα, 23 λεπτά μετά από τις 7.
6: Οκτώβρης, Ελιάβρης, Ενδεκάβρης, Ενδεκάβρης. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Πέρα, έτσι για εσάς τους πολύ πρωινούς που αρχίζει και τελικά ανοίγει και λίγο η μέρα και βγαίνει και θα έχει και μια πολύ ωραία μέρα σήμερα πάλι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σταματήστε εκεί πέρα στο Πέρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία με το μεγάλο πάρκινγκ πρωινή που θέλετε και έχετε και λίγο έτσι 5 λεπτάκια να κάνετε, να πάρετε το πρωινό σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να δείτε από κοντά αυτό το μπρούκι, το φοβερό και τρομαρό μπισκότο που φτιάχτηκε με ένα συνδυασμό από κούκι και από μπράουνις που είναι σοκολάτα υπέροχη μέσα και ένα τεράστιο μπισκότο έτσι μεγάλο που το παίρνετε και για το γραφείο να φάνε και 5 άτομα και 6 και παραπάνω και λιγότερο και ένας δηλαδή μπορεί να το φάει σαν εμένα όλο μπρούκι αυτό.
1: Έλα,
0: όλο
1: και ένας να φάει όλο το μπρούκι.
0: Μπρούκι κυρίες
1: και κύριοι. Μπρούκι και μόνος σου.
0: Μπρούκι και μόνος σου.
1: Μπρούκι και ντούκι.
0: Ωραίο σλόγκαν. Μπρούκι και μόνος σου. Λοιπόν, με 8 γεύσεις απίθανες έτσι για σας και βέβαια ξαναλέω ένα ζαχροπλαστείο που ουσιαστικά σάρωσε, έσπασε τα ταμεία και μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια με 3 έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις των ζαχροπλαστείων στην Ελλάδα και το λένε οι ειδικοί και αυτοί που πήγανε με πολύ αυστηρότητα να το κρίνουν και είπανε βγάζουμε το καπέλο στο Πέρα. Όπου και να είστε, μακάρι να βρεθείτε να φάτε τα γλυκά του και να δοκιμάσετε τις γεύσεις αυτές που φτιάχνονται εκεί μπροστά στα μάτια σας. 6936-10-10-22, Πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, κορίτσια μου, ότι η μηνόπαυση είναι μια νέα φάση της ζωής. Το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Εξηρότητα, ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σε περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορεί να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων. Με τη φροντίδα της Eva Intima, λοιπόν, ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Intermed.
0: Πήρε ένα μήνυμα που λέει ότι σας ακούνε, ναι. Όπως παλιά μου λέει στα κομματικά γραφεία και σε οτιδήποτε ναι. άλλο, αλλά κάνουν ότι δεν ακούν για να μην φαίνεται ότι επηρεάζονται από αυτά που λέτε.
2: Είναι τέτοιοι,
0: άρα... Το μήνυμα στάλθει.
2: Ελήφθη.
0: Λοιπόν, φτιάξτε τα λίγο τέλεια για να μην τα λέμε όλα αυτά. Δείτε τα καλώδια στην σκηνή με το Ρούμπιο, στο Μαξίμου και τον Μητσοτάκη. Ελάτε λίγο να στείλουμε εικόνες που είμαστε πιο νοικοκυρεμένοι. Παρακαλώ.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώβερ Φεστ του Ραδιοφόνου.

0: πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Σφαίρα
1: 102.2. Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow. Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω!
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
15: Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 2, ladies and gentlemen. Η Νάνση είναι εδώ.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Ο Γιώργος μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή, αλλά και ο Παναγής είναι εδώ.
2: Και ο Νίκος είναι εδώ.
0: Βεβαίως, και έχουμε και τους φακέλους. Δίνουμε ένα χιλιάρικο πρωί-πρωί να το πάρει κάποιος από εσάς, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτό το. Πόσο από τις 100 πιθανότητες έχει, φίλε, αυτό το πράγμα?
2: Γύρω στο 8%.
1: Θα δώσεις ένα χιλιάρικο.
0: 8% με 10%. Ένα χιλιάρικο. Μα κάθε μέρα ένα χιλιάρικο δίνουμε.
2: Απλά είναι καντέμιδες.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Αυτά είναι οι ακροατές.
2: Αυτοί τα πλέγουν.
0: Να σου πω, νομίζω υπάρχει ένας φάκελος μείον. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πρέπει να είναι φάκελοι.
1: Εκεί το
0: νομίζω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2, 11, 7, 0, 0, 7, 9, 31. Καλημέρα σε όλους σας. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Να είστε καλά. Όσοι μιλάτε ιταλικά, αγγλικά, ανοίγω το τηλέφωνο και δώσ' του Νικολάκη.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σας παρακαλώ. Γιατί.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, έπεσε.
2: Τι έπεσε, αφού την έβαλε η
5: παιδιά. Να, έλα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Αυτό είναι το δικό μου.
5: Καλημέρα.
0: Κλειστό, το ξανακλείσω, ξανάνοιξω. Είναι το δικό σου. Πάμε, παρακαλώ, 2-11-7 για 1000 ευρώ. Πάμε για τους φακέλους, παιδιά. 2-11-7-0-0-7-9-31. Άνοιξε, Νικολάκη μου. Χτυπάει, Νικολάκη μου. Έλα, Νικολάκη μου. Πάμε, γεια σας, πώς σας λένε? Ωραία.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι, μ' ακούτε.
5: Είναι ντροπή.
1: Τώρα τι θα γίνει, παιδιά?
0: Ναι, μ' ακούτε.
2: Το κλεισάστε, μ' ακούτε.
1: Τι ναι, μ' ακούτε. Τι ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι,
5: σπάσω κλαμπάνια.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Για κοίτα τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Σου μιλάει.
0: Καλημέρα. Όχι, κάτι έχει πάθει το τηλέφωνο σου.
5: Α, τι έχει πάθει.
2: Για κλειστό. Κάτι θα έχει πάθει.
0: Αυτό, ρε Νίκο, πώς γίνεται κάθε χρονιά αυτό το πράγμα?
2: Παίρνουνε μάλλον όλοι μαζί, γιατί μετά στο παιδικό είναι normal.
0: Δεν ξέρω. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, Θεέ.
5: Ναι, είναι καλημέρα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γρηγόρη,
0: δεν περνάει, δεν έρχεται η γραμμή, ρε φίλε.
2: Σε σένα είναι η γραμμή,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Δεν έρχεται, κάτι γίνεται και δεν έρχεται, ρε φίλε. Δεν έρχεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και παράταμε και εσύ, Παναγή. Μήπως να το βάλω από το άλλο δίπλα, από εδώ.
2: Όχι, γρουμάστα έτσι όπως είναι, δουλεύουνε. Μιλάγαμε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, τώρα για δες, μήπως, τώρα για δες, για να πάρω τώρα, πάρτι.
2: Καλημέρα.
0: Όχι τώρα, μόλις ξαναχτυπήσει.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Σταμάτα, Παναγή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παιδιά, δεν έχουμε γραμμή.
0: Για πάρτε, ρε παιδιά, στο 2-11-7-0-0-7-9-32. Το 9-32. Μην παίρνετε 31.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα, ήρθε.
5: Καλημέρα.
0: Η κοπέλα μίλησε. Γεια σας. Γεια σας.
2: Να το βλέπεις.
0: Τι κάνετε?
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
6: Ευγενία και Ιωάννα.
0: Α, πήρατε και το παιδικό τραγουδάκι.
6: Είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδάκια.
0: Α, εντάξει, από πού είστε, κορίτσια?
6: Μένουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι καιρό κάνει? Καλό καιρό έχει σήμερα στο Ηράκλειο, όπως εδώ.
6: Καλό καιρό, ναι, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα τα μοιραστείτε τα λεφτά άμα τα πάρετε τα 1000 ευρώ?
6: Πάντα.
0: Πάντα. Είσαστε φίλες ή αδερφές?
6: Είμαστε κολλητές.
0: Μας ακούτε χρόνια?
6: Σας ακούμε σίγουρα 3 χρόνια που πηγαίνουμε κάθε πρωί στη δουλειά μαζί στο Ηράκλειο εδώ στην Κρήτη.
5: Τι δουλειά κάνετε?
6: Είμαστε παιδίατροι.
0: Ωραίο. Καταρχάς, συγχαρητήρια, είναι λειτουργήμα αυτό. Σας ευχόμαστε να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στη ζωή σας.
5: Πώς πάμε από ιώσεις?
6: Ξεκινάμε τώρα σιγά-σιγά.
5: Ξεκινάμε.
0: Α, και το λέτε με χαρά. Ξεκινάμε. Πάμε σιγά-σιγά, ξεκινάμε.
1: Έχουμε δουλειά τα κορίτσια.
0: Εντάξει, αλλά.
6: Δεν θέλουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, έχω εδώ πέρα στα χέρια μου 7 φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Οι φάκελοι είναι κοτόπουλο, πατούσες, σόβρακο, τσιπούρα, στόμα, μπανάνα και μπαλάκια. Διαλέγετε 3, βγάζετε άθεσμα 5, 1000 ευρώ είναι δικά σας.
6: Να πάρουμε τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
5: Με πολύ χαρά να σας τα δώσουμε.
2: Ενώ το φάκελο.
0: Πάρτε τα μπαλάκια μας.
2: Και άλλο.
0: Για συνεχίστε.
6: Το κοτόπουλο.
0: Πάρτε και το κοτόπουλό μας.
1: Σε άκουσα να σχολιάζει το κοτόπουλο, Παναγί.
5: Αφού με παρεξηγεί. Και το σόβρακο. Βεβαίως δικό σας με αγάπη.
2: Μπαλάκια πουλερικό,
0: Δηλαδή, άμα το πάρουμε έτσι, είναι τα μπαλάκια.
5: Το κοτόπουλο είναι πουλί.
0: Είναι πουλί και είναι σόβρακο.
1: Σίγουρα τα κορίτσια είναι παιδίατροι.
0: Λοιπόν, ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια πήραν τα κορίτσια και ανοίγω αυτό μπροστά στην κάμερα, το σόβρακο. Γιατί γέλασες?
1: Είναι πολύ αστείο. Ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια.
0: Ανοίγω το σόβρακο και
1: σας αγαπώ, κορίτσια.
0: Το νούμερο 4. Το νούμερο 4. Ψάχνουμε το 1 και το 0. Παρακαλώ. Παιδιά, πώς είναι μερικές φορές, ακούστε τώρα.
5: Έλα.
0: Εγώ το θεώρησα σχεδόν απίθανο αυτό. Λοιπόν, ανοίγω το 4 και μπροστά στην κάμερα, το βλέπω όλο ο κόσμος, ναι. Το κρατάω. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει το 1.
1: Έλα, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Να σου πω αυτό, έχετε, περίπου, τα ποσοστά είναι περίπου 8 με 10%. Έτσι. Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Αν στα μπαλάκια
1: είναι, να είναι το 0.
0: Αν στα μπαλάκια είναι το 0, πήρατε 1000 ευρώ.
6: Άμα θα πρέπει τώρα. Άντε.
0: Μήπως θέλετε, να αλλάξουμε.
6: Τι, να αλλάξουμε. Τι,
0: σας προλέω, μήπως δεν το έχουμε κάνει καθόλου και επειδή είναι αρκετές πιθανότητες περίπου το 10%, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά εσείς έχετε από συμπάθεια. Θέλετε να τα αλλάξουμε ή να κρατήσουμε το ίδιο?
6: Θα τα κρατήσουμε τα μπαλάκια.
5: Τα μπαλάκια. Αυτό λέει το νούμερο δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, το κρατάμε.
6: Ναι.
0: Το κρατάμε.
5: Θα αλλάξουν τα μπαλάκια.
2: Τα μπαλάκια θα αλλάξουν.
0: Και τα μπαλάκια μέσα έχουν τον αριθμό.
6: Ναι.
1: Δείξε μας.
0: 6.
6: Μάλιστα.
0: Άμα το αλλάζαμε,
5: αχ, αυτά τα μπαλάκια σας κατέστρεψαν.
0: Άμα το αλλάζαμε, τι θα παίρναμε? Είναι πατούσες.
5: Την μπανάνα θα παίρνανε. Θα παίρνανε ρωτάς.
0: Στόμα και μπανάνα.
6: Την μπανάνα θα παίρναμε, όντως.
0: Όχι, την μπανάνα, ε.
5: Αλίμονο, όχι,
0: την μπανάνα είχε το 3, πάλι δεν θα το κάνατε. Το 0 ήταν στο στόμα.
5: Έμα τα μπαλάκια.
1: Η επόμενη επιλογή των κοριτσιών.
0: Φιλάκια πολλά, κορίτσια. Μήπως θέλετε δώρα από το Five Fashion?
1: Ρούχα. Five Fashion.
6: Τι, ναι, συγγνώμη, Νάντι.
1: Μήπως θέλετε Five Fashion να σας κάνω δώρο?
5: Από ένα ρούχο.
6: Πάρα πολύ, Νάντι. Εννοείται.
1: Και να σας πω, κορίτσια μου, ότι θα μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να σας δώσω fivefashion.gr. Για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που έχει και τέλειες τιμές, υπάρχει ο κωδικός Nancy20 για να πάρετε μια έκπτωση παραπάνω από μένα.
0: Είναι η Nancy και η ηλικία της, έτσι.
5: Πόσο είναι η Nancy?
1: Nancy20.
5: Το 69 πόσο έγινε 20 μέσα σε λίγο
1: ημέρες? 69.
5: Nancy69 δεν ήτανε?
1: Σήμερα ήταν και 39.
0: Φιλιά πολλά, κορίτσια!
6: Καλά,
5: ήταν το Instagram σου, μωρέ.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν από τις 8. Από ό,τι φαίνεται, το Σαββατοκύριακο μάλλον θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά φθινόπωρο είναι, οπότε ουσιαστικά να μην κερνιάζουμε. Μας έκανε μια ωραία. Ναι, κάτι λένε για το Σάββατο. Έχει κάτι, κανένα πάρτι, κανένα έτσι, κανένα αυτό.
1: Όχι μόνο για βάφτιση. Αλλά δεν θέλω τώρα.
0: Τι δεν θέλεις?
1: Δεν θέλω βροχές.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 8 του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη, και ο καιρός στην Αττική θα διατηρηθεί και σήμερα πολύ καλός, με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως στις προμεσημβρινές ώρες. Η άνεμη εξεστερημένη από διάφορες γενικά διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο πιο συγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες αραιές συννεφιές. Μέσα στην Παρασκευή όμως θα βγάλει και πάλι ήλιο με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί με 15 έως και 16 βαθμούς. Το μεσημέρι όμως ο υδράγυρος θα αναρριχθεί και στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και σε συνδυασμό με πιο αυξημένη πλέον υγρασία από τις προηγούμενες ημέρες, θα μας φανεί κάπως πιο ζεστή η αυριανή ημέρα συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα, την ημέρα του Σαββάτου, 10 του Οκτώβριου, όπως σας είπα και χθες και προχθές, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποια συννεφιά, η οποία πρόσκαιρα θα πυκνώσει και προς το βραδάκι ίσως δώσει, μικρή δηλαδή πιθανότητα, κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας. Θα έχουμε πιο αυξημένη και την σχετική υγρασία, με τον υδράγυρο κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Η Κυριακή θα πρέπει να έχει κάποιες συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η πιθανότητα πάντως να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή και αφορά κυρίως τις ορεινότερες περιοχές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα διτηρηθούν γενικά εξασθενημένοι, πρόσκαιρα θα γίνουν και λίγο πιο δυτικοί προς το απόγευμα στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος 25 βαθμούς, αλλά θα είναι πολύ αυξημένη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Τώρα, από Δευτέρα αναμένεται και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας κατά διαστήματα κάποια συννεφιά. Η πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πολύ μικρή και αυτό κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου τα μεσημέρια και κάπως θα υποχωρήσει έως λίγο όμως η σχετική υγρασία συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι για ό,τι νότερο, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για κάποια αλλαγή του καιρού προς τα μέσος και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Εμένα, παιδιά, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το Δαχτυλίδι. Ναι, ωραία, η Ζωζεφίν από το Λεωνίδα μας εδώ πέρα, το Σόζο.
1: Ζωζεφίν είναι η Ζωζεφίν.
2: Όπω θέλει να την πει. Ζωζεφίν.
0: Όπω θέλει, πε την. Όπω θέλει, πε την. Λοιπόν, τρία λεπτά.
3: Θα είναι με την Ιουλία, ε.
0: Σα.
3: Με την Ιουλία θα είναι, με την καλή μα.
1: Στο Τόκιο.
0: Πάρα πολύ ωραία, ωραία κορίτσια και τα δύο. Και πολύ ωραίες φωνές, ωραίο σοου θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπουν και στο σχολείο, οπότε δεν έχουμε να έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε 2-11-7-0-7-9-31, έτσι το πρωινό τραγουδάκι, που είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ώρες τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να είναι κεφάτα, να είναι ορεξάτα.
3: Δεν είναι όμως.
0: Να έχουν
1: γιατί. Νιστάζουν.
0: Εντάξει, λογικό είναι να νιστάζουν. Κεφάτα λέμε, να είναι κάτι νιστάζουν. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε?
4: Κατερίνα.
0: Η κυρία Κατερίνα.
4: Είμαι Δήμητρα.
0: Α, είσαστε
2: τι κυρία. Γλυκιά φωνή.
0: Κυρία Κατερίνα, πόσο χρόνο είσαστε? Συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαστε?
2: Δεν θα σου πει.
0: Κατερίνα.
5: Κατερίνα,
4: παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαι?
4: 11.
0: Α, 11. Γιατί σου μιλούσε στον πληθυντικό και νόμιζε ότι μιλούσε σε άλλον. Σε σένα μιλάω. Κυρία Δήμητρα, πόσο χρόνο είναι?
4: Είναι 5.
0: Α, εσύ είσαι η μεγάλη αδερφούλα, ε.
4: Ναι.
0: Γεια. Ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε?
4: Θέλουμε να ακούσουμε.
2: Γελάει. Ποιο θέλει?
4: Το Μπομπ Σουγκαράκι.
0: Αυτό
2: Μπομπ δεν
0: Σουγκαράκι.
2: Το ακούσετε ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
4: Θέλω το Ώρες Μικρές του
0: Γιώργου του Μαζονάκη.
2: Είσαι κλέφια όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία, γιατί γνωρίσανε τον Γιώργο και τον αγαπήσανε. Και θα τον αγαπήσουν και περισσότερο όσο μεγαλώνουν και καταλαβαίνουν τα τραγούδια τι λένε. Πολύ ωραία. Κατερίνα.
4: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι με την αδερφή σου θα φωνάξετε πολύ δυνατά. Καταρχάς, από ποιο μέρος μας τηλεφωνείτε?
4: Από το Κερατσίνι.
0: Τέλεια, Κερατσίνι. Να σου πω, εσύ που είσαι από το Κερατσίνι, σ' αρέσει το Κριτσίνι?
4: Ναι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα και Δήμητρα, βλέπω μακριά να έρχεται ένα κριτσίνι, ένα τσουρέκι, δύο αυγά, τέσσερις μπανάνες, πέντε μήλα, δύο αχλάδια, ένα κτινίδιο, ένας μανάβης και μπροστά ένας φίλος του μανάβη με ένα κλειστό μάτι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, κορίτσια?
4: Ο Μπομπ Σουγκαράκι.
2: Ο καπετάνιος.
0: Καπετάνιος, λέμε, ο καπετάνιος. Ποιος είναι, κορίτσια?
4: Ο Μπομπ Σουγκαράκι.
1: Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, τον Μπομπ Σουγκαράκι θέλουνε.
0: Και τι είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης? Γλυκές μου. Ποιος είναι, Παναγή? Ο καπετάνιος.
6: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Δεν σας ακούω.
6: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Φιλένια, πάμε δυνατά.

0: θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μας στέλνει αρκετά χρόνια πίσω εμάς, τους παλαιότερους, κάπου έτσι τη δεκαετία του 80 που το χορεύαμε στις δισκοτέκ. Τώρα, ό,τι και να εξηγήσουμε, αν δεν το έχει ζήσει, μόνο οι συνομήλικοι και οι μεγαλύτεροι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέω. 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας, είναι καλή μέρα ή δύσκολη?
1: Για να δούμε. Κίνηση, κίνηση, κίνηση.
2: Να. Λοιπόν, παιδιά, κίνηση. Κίνηση για σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει τα κλασικά σημεία. Έχει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε ένα μικρό ρεύμα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Σε μια μικρή έκταση είναι η κίνηση. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και εκεί στο ύψος το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης θα βρούμε μια συμφόρηση σήμερα. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες μέρες. Στον Καρέα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι όλα κατά κόκκινα. Στο Πειραιά, εκεί στο λιμάνι και στους τριγύρω δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας το είπα και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Έχει γενικότερα κίνηση, η αλήθεια είναι, παιδιά, θέλω να σας πω. Και στην Αττική
1: Οδό. Βλέπεις κόκκινα?
2: Βλέπω κόκκινα πολλά, ναι, έχει κίνηση. Καθίστε σπίτι σας, μην πάτε πουθενά.
0: Ωραία, κάποιο θα πάει στη δουλειά, πω μου το είπε Παναγής με ραδιόφωνο.
3: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
0: Πρωινό Σφαίρα, 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν πάμε στα ζώδια. Θέλω να σας πω τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα. Μια ωραία μακαρονάδα ταιριάζει, παιδιά. Και ακόμα καλύτερα με τα MacVell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως στα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάκχαρα και είναι μόνο ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση, τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες και για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πέστο, μέχρι και καρμπονάρα. MacVell χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη.
1: Να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, μαντέψτε. Αναστασία, σήμερα δεν έχω αυτό που ζήτησε ο Λιανός. Γιατί λείπει ο Λιανός?

0: εμείς να σας φτιάξουμε τη μέρα. Γιατί μου το αλλάζει, μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει ένα που μπήκε στη Ράνια.
1: Αυτό είναι από τη Ράνια, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, από τη Ράνια, στο μ' αρέσει. Και θέλω και το άλλο που είπε από τη Ράνια.

0: Καλημέρα σε όλους σας. Ξεκινάω με τους κρυούς. Τα υπαρξιακά προβλήματα και διλήμματά σας για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει θα γίνουν πολύ απλά μέσα από μια όμορφη επικοινωνία που θα έχετε με το περιβάλλον σας. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα επικρατεί θα τακτοποιήσει τη σκέψη σας.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

λέει, από το καβούκι σας και φτάσετε στο σημείο να τολμήσετε πράγματα που στο παρελθόν τα θεωρούσατε επικίνδυνα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσετε τα κρυφά σας συναισθήματα και θα

0: τυρανιά.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται. Και περνάω στα διδυμάκια. Ακόμα και στις δυσκολίες που θα συναντήσετε, η διάθεσή σας για χιούμορ θα δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα. Άλλωστε έτσι είστε εσείς ευχάριστοι. Όλα όσα θα γίνονται θα σας κάνουν να γνωρίσετε καλύτερα τα σημεία που στέκεστε και σε τι θα μπορούσατε.

0: κορμάκια μας. Το πλανητικό σκηνικό θα βοηθήσει τις επαφές σας να γίνουν πιο γόνιμες και τις συνδιαλλαγές σας πιο σωστές. Σε γενικές γραμμές θα σας δοθούν πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες θα αποτελέσουν εχέγγυα για το μέλλον σας.
1: Έκανες τα πάντα να μ' αρέσει.
0: Έλα, Δεκάρο.
2: Γεια σου, Ξάνε.

0: αδερφενάκια μας, βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών. Νίκο, ανέβασε το λίγο.
1: Το ψήφισα τώρα, να. Κατάλαβα.
0: Βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών, γι' αυτό μη φοβηθείτε και κλειστείτε στον εαυτό σας. Μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους τους φόβους και τις ελπίδες σας και θα ανακαλύψετε πως η επιβεβαίωση ότι βαδίζετε σωστά θα αναπτερώσει το ηθικό σας. Άρα είστε σε καλό δρόμο.

και περνάω στους ζυγούς. Θέστε νέες προτεραιότητες στις αξίες που έχετε και πάρτε μια θέση στα πράγματα. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις ύπνοιας στις σχέσεις σας και προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

για σήμερα. Στο πλαίσιο λέει κάποιων διαπραγματεύσεων με τρίτους, μπορεί τελικά να διαφωνήσετε. Εγώ αποκλείεται. Μην εξωτερικεύσετε αρνητικά συναισθήματα επειδή ο σύντροφός σας έχει κάποιες αδυναμίες. Πριν πάρετε την απόφαση να εγκαταλείψετε κάτι σίγουρο, σκεφτείτε το κόστος της απόφασής σας. Άμα μας γυρίσει το κεφάλι στους σκορπιούς.

εξώτες. Στις δυσκολίες που εμφανίζονται στο προσκήνιο, ακούστε τη διαίσθησή σας. Πολύ κακώς πιστεύετε ότι είστε υπέρ των δέων, συγκεντρωτικοί και μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Εάν για να ακούτε το αισθηκτό σας πρέπει να φτάνετε στα άκρα, τότε είναι καλύτερα να το αποφύγετε, να μην το ακούτε. Δεν θέλουμε τα άκρα.

0: προσπαθήστε να είστε σωστοί απέναντι στους άλλους, καθώς οι τύψεις δεν οδηγούν πουθενά.
1: Αυτό κάνω.
0: Ήρθε η στιγμή να δείξετε το ενδιαφέρον σας σε ένα σας αγαπημένο σας φίλο που έχετε παραμελήσει λιγάκι. Μην ψάχνετε απεγνωσμένα τη χρυσή τομή στη σχέση σας, γιατί το τέλειο

πρωί λοιπόν. Η ανταλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων είναι ο πιο βατός δρόμος για να επανέλθει η ζεστασιά στη σχέση σας. Μην ψοκινδυνεύσετε τη σταθερότητά της μπαίνοντας στο παιχνίδι της πρόκλησης από ερωτικούς πειρασμούς. Πειρασμούς για τους υδροχώους. Αχ, θα πω εγώ.

κλείνω με τα ψαράκια. Προσαρμοστείτε όσο μπορείτε στο περιβάλλον σας, ακόμα και αν είναι λιγότερο πρακτικό από τα στάνταρ σας. Η δυναμική βάλε το τελευταίο, παρουσία σας είναι αποπλιστική μπροστά στη μετριοπαθή στάση των γύρων σας. Προς το παρόν αφήστε στην άκρη επιπολαιότητες συναισθηματικού περιεχομένου. Δεν σας θέλω.

0: παιδί μου.
1: Είναι χάλια, μου λέει η Στεφανία.
0: Ποιος, ο Γρηγόρης. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μπήκα στο λεύμα πολύ και έφυγε. Ξαφνικά αισθάνθηκα να... σαν να με χτύπησε το μάτι στο κεφάλι. Πιο κακομάτι μπήκε. Θα σας πάω ζωντανού. Για το φιλί σου που σκοτώνει χίλια πρέπει. Και εγώ και ο Γρηγόρης. Του Γρηγόρη του σπάσαν τα γυαλιά.

0: Μανδούλα.
1: Σε κάνω κέφι.
0: Λοιπόν, σας κάνω πάρα πολύ κέφι, αλλά πρέπει να πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
0: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: Μαμά! Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

δεν ξέρω αν το παθαίνω μόνο εγώ. Δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Το βλέπω παντού. Τρέιλερ κάνανε αυτά από εδώ, όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι το τέλειο. Η τέλεια σε όλα.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, φορτιζάνε, παιδιά. 30 του μηνός, ήδη φτάνουμε στις 10 σε δύο μέρες. Έχουμε την δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα με τα πίθανα έπιπλα handmade που τα φτιάχνει ό,τι ακριβώς ονειρεύεστε. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι δείτε σε φωτογραφία, ό,τι δείτε τα κάνουν τα πάνε για όλα τα βαλάντια. Δεν έχουν showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σας δείχνουν το σπίτι σας τρισδιάστατο, αφού τους το δείξετε πρώτα εσείς για να το φτιάξουν. Βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα χρώματα. Έρχεται διακοσμητής επαγγελματίας, τα κάνει όλα τέλεια και μετά εσείς λέτε «ΟΚ, okay, φτιάξτε τα». F4Design, μοναδική. www.fordesign.com και παπάκι F, κάτω παύλα, 4, κάτω παύλα, design. Για τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ, 6936-1010-22, ονοματεπώνυμο και F. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Για να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, το θύμα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, απάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο. Και ότι παραμιλάει, το έστειλε η κοπέλα, το έστειλε η Αλίκη, το μήνυμα. Ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
1: στον ύπνο του.
0: Στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
2: Άντε πάλι και με αυτόν.
0: Νάνση.
1: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Τη δικιά μας εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δικιά μας.
1: Στρελάνει τον κόσμο.
2: Πώς τον λένε?
3: Το Μτσικέλι.
2: Πώς τη λένε την κοπέλα?
0: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις, κάνει Νάνση, Νάνση σ' αγαπώ, Νάνση κάνει.
1: Εντάξει.
0: Το έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο, τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτός λέει ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Πρέπει να ξεκινήσει σαν πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε
1: χθες? Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
0: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
1: Είναι GDPR αυτά, δηλαδή γράφει, δεν παίζουμε.
0: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες στον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση, Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ, ναι. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ, πλέον με το που κοιμάται, δεν θα περάσει λέει μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά, θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Νάνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
1: Σε τι γιατρό?
0: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
1: Ξέρουν να υπνοτιστεί.
0: Α, τις βλακίες, μην τα λες για πλάκα αυτά. Θα πας σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
1: Όχι, έτσι γίνεται η εξέταση.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα πείτε εσείς αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
1: Παιδιά, χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Δεν είπα να κοιμή. Έχει. Μα έστειλε κοπέλα.
1: Μα συνδέεται.
0: Να μέσα στο τέλος τι είδες.
1: Λοιπόν, θυμίστε το μου.
0: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία
1: Όχι,
0: Νάνση.
1: Όχι, καλέ, τι παλιός
2: έρωτας? Πώς δεν ξέρει καμία Νάνση, δεν μας ακούνε?
1: Καινούριος έρωτας είναι.
2: Για μένα το λέει.
0: Τι λες μωρή βλάκα και εσύ σου είναι και καλά καινούριος
2: έρωτας? Τα λέει για μένα το λέει.
1: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου.
2: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
1: Και δεν
2: μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
1: Γκόμενα είναι.
0: Γκόμενα
1: ή
0: είναι.
1: Τη γουστάρει και δεν
0: και του. Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
2: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί. Θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
0: Αποθυμένο είναι.
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
0: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
2: Πώς?
0: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
1: οι άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Με το ίδιο είπες.
0: Το ίδιο είπε, δεν μπορούσα να το πω το άλλο.
2: Ποιο?
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Απλά καλά, ακούω να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστείο όταν λένε άλλοι και δεν το ακούς.
1: Όχι,
0: σοβαρά.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι
0: αν
1: αστείο.
0: Εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
1: Καλά, δε, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
0: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
1: Τι κάνει έτσι?
0: Ναι, ότι ξεκινάει μία την πρώτη μέρα να ζει, μετά,
1: Γιώργο,
0: μετά είναι
1: Γιώργο,
0: σαν να κάνουν, ε, τι θα έκανες? Τι θα έκανες, ρε?
1: Γιώργο. Δεν προσπαθούσα να την πείσω, καταρχήν εγώ θα ήμουν σίγουρος ότι κάτι τρέχει.
2: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
2: Γιατί
0: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε, για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
0: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
0: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σου πώς είναι εσύ καταρχάς?
4: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
4: Θα σου πω ότι μπορεί ας πούμε κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
0: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
4: Θέμα
0: να...
4: σεξουαλικό, Γρηγόρη μου, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
4: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση.
0: Της Αλίκης, Αλίκης.
2: Της Αλίκης,
4: τι να κάνει?
1: Τι να κάνει?
4: Αφού τον ενημέρωσε, Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
0: Ε, όχι, είμαστε κατά τη βία,
1: δηλαδή. Ένα μπουκέτο χρειάζεται μαγικό
0: μέσα. Ας
2: ούτε για πλάκα.
0: Ούτε για πλάκα.
2: Για όνομα.
0: Ρε Κωνσταντίνα.
4: Ρε Κωνσταντίνα.
0: Τώρα σοβαρά, πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο.
4: Το έχει πνίξει, Γρηγόρη.
1: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα.
3: Το έχει πνίξει το.
1: Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
2: Μεταξύ μα, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
4: Ρε Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και αχ, Νάνση μου, άντε. Είναι η Νάνση μα πάρα πολύ όμορφη.
0: Ελπίζω να μην του κάθισε η Νάνση μα.
2: Μα εγώ σα ρωτάω πώ το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σα πω.
1: Για πε εσύ.
4: Νάνση μου, πώ κάνει για σένα, μάνα μου.
2: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
4: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει τα κουνέλια.
2: Και εγώ το πιστεύω, παιδιά, σίγουρα την κερατώνει.
0: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλήξη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγε να.
2: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
0: Πάντως, Κωνσταντίνα, ξέρεις, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσά, αλλά από εκεί υπάρχει πόνος, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
4: Γρηγόρη μου, να δει. Αν θέλει. Μια ωραία, επειδή εμείς είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε δώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
0: Μπράβο
4: όταν
0: σας.
4: Θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογείς καλύτερα τη ζωή.
0: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Οπότε
0: που λες.
4: Οπότε να μην στεναχωριέται η Αλίκη. Μας έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
0: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι. Σου λέει λίγο κρύο νερό.
1: Έτσι.
0: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Εντάξει,
2: και εγώ πιστεύω ότι τη σταφοράει.
0: Δεν θέλουμε να λέμε βία.
1: Για πλάκα το λέει.
0: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον. Αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
5: Good morning,
1: είσαι υπέροχος
2: τηλεόραση,
5: Γρηγόρη.
2: Α, καλό παιδί, την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σου Καλλιοπάκη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
5: Όχι, εγώ όχι.
0: Εντάξει.
5: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
0: Να σε καλά, Καλλιόπη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά σε γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη? Τώρα, 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε, ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
6: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
6: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες κάτι υπάρχει σε αυτό
1: κάτι
6: το όνομα.
1: Κάτι υπάρχει, βέβαια.
6: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάνεις να παραμιλάς και
2: βέβαια.
6: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι κάνει και το πόδι και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων βασικά γιατί όλοι σας ακούμε.
2: Ναι.
6: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
1: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
6: Κάτι έχει κάνει.
2: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
6: Για να μην αντράζει, ναι, για λέει.
1: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
6: Πρέπει να τον κάνει να του πει, Ελλάδα, αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε.
2: Ναι, αλλά αυτός δεν το παραδέχεται.
6: Τι αυξάξει καλά.
2: Και άσε που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
6: Ναι, τώρα εντάξει τώρα. Άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή. Τι λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία. Ναι, το φτιάξε καλά κινητό, κοπελά μου. Κάνε λίγο καλά. Ξέρετε εσείς οι γυναίκες, μπαμπαμ τα κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάχτε μπαμπαμ να με την κίνετε εκεί πέρα. Τα κατά καναδείς.
1: Τα κατά καναδείς.
6: Ένα μήνυμα
2: θα το δεις. Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί.
1: Τα κατά καναδείς.
6: Ένα μήνυμα θα το δεις.
2: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί.
6: Δεν γίνεται.
2: Θα τα έχεις σβήσει. Να σε

0: χαρακτηριστικοί χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό τους, τροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους όταν, και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
1: τα
0: μια...
1: Καλά.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται. Ναι. Το πιστεύεις εσύ.
1: Το αυτό πιστεύεις και την πατάς.
0: Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
2: Έχεις δίκιο και τέτοια.
1: Ωραία τα είπες.
3: Τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
2: Τα λέει.
0: Ναι, γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να πεις αυτό.
1: Τι να πει.
3: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
0: Αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
2: Δεν γίνεται.
3: Μετά όμως δεν θέλανε εκείνη
1: και... Πώς θα το προσεγγίσεις, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει... Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύμνο σου, λες νάνση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός, όχι. Τι το απαντάει αυτή.
0: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
1: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
0: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
3: Λίγο από εδώ, από εκεί.
0: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
1: Ναι.
3: Βέβαια. Κάτι τέτοιο. Το πιστικό σου.
0: Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
1: Μαθαίνονται.
0: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει μπαν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει μπαν. Όλα μπροστά θα πανούνε.
1: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
0: Ναι, αμέ μου έχει τύχει βεβαίως.
2: Και πώς το πιάσες?
1: Έψαξε κινητό.
0: Πώς το πιάσα?
2: Ναι.
0: Αυτό το πιάσα ρε παιδιά τυχαία.
2: Για πες.
0: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων και είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνει τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
3: Τέλος
0: πάντων. Παλιά τα χρόνια τότε Πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάσου τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είσαι παλιό, αλλά.
0: Και βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
3: Δεν έσβηναν.
0: Όσο ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός, να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρτούλα. Χωρίς την καρτούλα μου. Και λέω, όπα, τι δουλειά έχει στη συσκευή αυτού νου.
1: Ναι.
0: Το όνομα χωρίς και με μου.
1: Και με μου.
3: Ναι.
0: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
0: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι.
2: Γάτα.
0: Είμαι λίγο αυθόρμητο, πήγα στέζα και του λέω εδώ δεν του λέω να σου πω. Τι είναι αυτό, ρε του λέω.
2: Κούπα,
1: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
3: Καλά,
0: τι είναι αυτό, δεν του λέω εδώ, του λέω. Πώς γίνεται, του λέω εδώ, δεν ξέρω. Ρε τι δεν ξέρω, του λέω, με βγάζει τρελό.
3: Και τελικά τον παραδέχτηκε.
0: Μετά όχι, δεν τον παραδέχτηκε αυτό, με τίποτα. Και μετά πήρα αυτή ένα τηλέφωνο.
2: Μα αυτήν ήσασταν ακόμα μαζί, ήσασταν ακόμα μαζί.
1: Ζευγάρι ήταν.
0: Όχι ακριβώς, πες βρε καψούρα τώρα μαζί, όρια.
1: Ήταν καψούρα.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι,
3: τέλος
0: και όταν είναι δηλαδή δικός σου άνθρωπος, φίλος, συγγενής αυτά.
1: Και τι της είπες αυτήν, τι της είπες.
2: Τους είπα να σου πω.
0: Να πούμε κι αυτά. Α, σε κάποια φάση με αυτόν, αν επειδή τον επίεσα πολύ, μου λέει, μια φορά μου λέγα πάνω να βάλω, μου λέει, δορυφορική κεραία, μου λέει, του πατέρα της.
3: Α.
1: Και έβαλε το μου από δίπλα.
0: Τέλος πάντων αυτά.
3: Και της έβαλε δορυφορική κεραία. Αλλά άλλη κεραία έβαλε.
0: Έχεις δορυφορική, τη λέω. Έχεις δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνει αυτή, μου κάνει όχι. Και πώς γίνεται, τη λέω αυτό, σου λέω να έρθει και να σου βάλει τη λέω δορυφορική και να γίνει.
3: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
0: Και μου τη λέω τι έγινε.
2: Για πες.
0: Και δεν μιλάει. Με το που δεν μίλησε, τη λέω κοίτα, τη λέω. Ξαφανίσου τώρα, έφυγε όπω είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπω έφυγε. Πήγε.
1: Κάνε μια στροφούλα και γεια σα.
0: Δεν τα πάμε καλά με αυτόν.
2: Με αυτόν ξαναμίλησες?
1: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
0: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει μια συγγνώμη.
3: Να σου πω το όνομά σου πώς είναι, το όνομα πώς είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ποιο, το δικό μου?
3: Ναι, ναι.
0: Θοδωρής.
3: Θοδωρή μου, πάντως ακούω ρε φίλε πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ, μέσα στη ζωή, ρουφιγμένος από τη ζωή είσαι ρε φίλε.
0: Έχω περάσει τα...
3: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα. Παντρεμένος.
0: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
3: Να σου ζήσουν. Να είναι γέρα, να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
0: Να είναι γέρα, να μην το τι να κάνω.
3: Να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια?
0: Δε χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

0: με τον κόσμο, δηλαδή ειδικά τα νέα παιδιά πάνε βγαίνουν με την κοπέλα τους, είναι με τα γόρη της, φλερτάρουν με άλλους, δίνουν Instagram. Έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε με άλλους.
1: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
2: Όχι.
3: Γιατί σ' αρέσουν εσένα, ρε Παναγία.
1: Όχι βέβαια.
3: Ο Θόδωρας τα λέει μια χαρά.
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδάριο, ρε παιδάκι μου, για μένα.
2: Τέλος πάντων.
0: Ό,τι να είναι,
2: άρα λοιπόν.
1: Άτσε, έχει να πει κι άλλο.
2: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
0: Εγώ της λέω στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, το καλαβαίνει και τι γίνεται. Πας και
3: φτιάξει
0: κανένα
3: ψαράκι. Να
0: πιάσει
3: το
0: γεμάτο. Το παιδιά είναι. Να βάλει το μυαλό της να δουλεύει το γυναικείο.
3: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
2: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, ρε, σκάνεις τώρα να κάθεσαι
3: να λες.
2: Κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
0: Γιώργο μου, και να μην ξέρεις τώρα που είναι και να πούμε άλλο στόμα, Γιώργο μου.
1: Τελάθηκε.
2: Οπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρεις όποτε θες, φιλιά.
1: Τα είπε ωραία σταράτα, μας πρέπει.
2: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχεις πάει στη τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
3: Τι δόρυβο την πέφτουνε στο Θοδωρή.
2: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
3: Τον έχουμε δοσμένο.
2: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
1: Βρε κερατούκλα.
2: Άντερε φλάκα.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ωραίος ο Μπιλιάνο εδώ, Έλληνας δικός μας, υπέροχος ο Μπιλιάνο με το Παρασέρα που πραγματικά είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο, έχουμε άλλη μία κλήρωση. Ρε εσύ, Παναγία.
1: Έλα, μωρέ.
0: Σκληρώσεις που τις κάνεις στο τέλος, κάποτε λέγες ονόματα. Τώρα δεν λες τίποτα.
1: Βαριέμαι. Τα στέλνω κατευθείαν στη Σοφία και ενημερώνει.
0: Σοβαρέψου. Τι σημαίνει βαριέμαι, να λες τα ονόματα των ανθρώπων που κερδίσατε.
1: Εντάξει. Παίρνει το κάθε μέρα ονόματα και ονόματα και ονόματα. Ενημερώνονται αυτοί που κέρδισαν.
2: Ένα ονόματε πόνο. Σίγουρα κάποιο κέρδισε εκεί πέρα, εντάξει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
1: Πώς πάει. Πώς πάει.
3: Θα το λες.
0: Λοιπόν, καλάθι γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος, υπέροχος, καταπληκτικός, μοναδική οικογένεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό το κοινωνικό, πραγματικά είναι ένα κοινωνικό αριστούργημα, το χαρακτήριζα. Να μπορείς, και αφού μπορείς, να το κάνεις κάθε μέρα, να στέλνεις ένα σπίτι, ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για να τους βοηθάς και οικονομικά, αλλά να είναι και ένα δώρο από την επιχείρησή σου που πηγαίνει τόσο καλά. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι τα καταστήματα. Να θυμάστε, με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά χρήματα στις αγορές σας. Και τώρα που έχουν ανεβεί και τα κρέατα, είναι ό,τι πρέπει αυτή η κάρτα, οπότε πηγαίνετε προς τα εκεί. Επίσης, να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι. 6936-10-10-22, γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος, γιατί σίγουρα ένα καλάθι γεματοκρέατα κανείς δεν το απαρνείται, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα. Βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών. Το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνο. Εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑ έγραμμή συμβουλευτική 11-14. Παίξε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παναγή, πού είναι η εφημερίδα, λίγο να δω κάτι. Πού την πήγε εσύ που έλεγε τα ζώδια?
1: Στην Άνση την έχει. Πάλι ο Παναγή φταίει.
0: Πάντα ο Παναγή φταίει, αγόρι μου.
3: Μόνο ο Παναγή.
0: Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά το βράδυ τη θέλω φρεσκαδούρα.
0: Ναι, με θέλει φρεσκαδούρα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα.
2: Τι λέει.
0: Συνέχεια με αυτή η ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Χαμός. Μάλιστα.
3: Γενικά όμως διψάμε για τέτοια πράγματα.
0: Okay, έτσι. Πάμε λίγο παρακάτω. Ας μην έχουμε άποψη για όλα.
1: Να σου διαβάσω εγώ ένα θέμα που αφορά την Άνση.
0: Κάνουμε και λάθος.
3: Πάλι εγώ.
1: Τέλος, λέει, τα μέτρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
3: Γιατί?
1: Μόνο με κάρτα.
3: Γιατί?
1: Τέλος τα μέτρητά. Γιατί να καταπολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, Άνση μου. Γι' αυτό. Πας εσύ, αγοράζεις, ας πούμε, από την Gucci μία τσάντα, δίνεις 3.000 τον courier.
3: Δεν την παίρνεις ποτέ την κούτσια από εκεί, ρε.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Της Πόπης στον Τύρναβο.
1: Έλα
0: η
1: μου.
0: Οικογένεια αναζητάει κατοικίδιο προβατίνα.
3: Ναι.
0: Διότι είναι σε κατάθλιψη η φίλη της, η Μάρο η Φοράδα.
3: Α, η Φοράδα θέλει προβατίνα.
0: Και τους έχουν και φωτογραφία που η οικογένεια αυτή λείπει, έχει χάθηκε η προβατίνα και η Μάρο, που είναι ένα μικρό φοραδάκι.
1: Γλυκούλα μου.
0: Είναι μέσα στεναχώρια, δεν
3: σαν
0: τρώει.
3: Σαν αλογάκι μου μοιάζει.
1: Ναι. Σαμπόνι.
0: Φοράδα, που είπαμε.
1: Η Φοράδα δεν είναι το μικρό, το άλογο.
0: Ναι, μωρέ, Φοραδίτσα.
3: Ναι.
0: Δεν τρώει, δεν πίνει νερό, δεν κάνει τίποτα.
1: Γιατί ψάχνει.
3: Ναι, αλλά θέλει τη συγκεκριμένη τώρα. Θέλει
0: τη φίλη της, εννοείται θέλει τη συγκεκριμένη. Δεν θέλει να πρόβατο ποιο να είναι.
3: Εκεί πού να το βρούμε.
0: Δεν είναι φοβερό, ρε φίλε, τα ζώα. Και μετά λέμε εμείς για τα ζώα και αν έχουν συναισθήματα. Μα είναι δυνατόν.
3: Παιδιά, εγώ διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ζουν μόνιμα σε κάμπινγκ, έχοντας μετατρέψει τα τροχόσπιτα σε κανονική κατοικία.
1: Τέλειο είναι αυτό.
3: Ναι, και έβλεπα σε ένα κάμπινγκ εδώ στην Ελλάδα που έρχονται διάφοροι και από τη Γερμανία ή Έλληνες που ήταν μετανάστες στο εξωτερικό.
0: Έχουν κάμπινγκ στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
0: Που έχει κάμπινγκ στην Αθήνα.
3: Έχει, εδώ απ' έξω.
0: Εδώ απ' έξω, έξω από το στούντιο.
3: Τύπου ξέρω εγώ Πορτοράφτη.
0: Τι τύπου Πορτοράφτη, πού έχει κάμπινγκ, ρε
1: παιδάκι. Κάμπινγκ στην Αθήνα.
3: Θες να σου βρούμε που έχει κάμπινγκ, γιατί θα πας.
1: Πού είναι ο
0: ρε παιδάκι μου,
1: περίμενε λίγο. Πού είναι ο φίλος μας ο Αλμάδο.
0: Ακούστε λίγο, το ζήτημα είναι και σοβαρό. πες ότι δεν μπορείς να τα φέρει κατά βγάλεις βόλτα οικονομικά. Ναι. Δεν μπορείς να πληρώνεις έτσι. Δεν μπορείς να πληρώσεις ενίκιο, δεν μπορείς να πληρώνεις και τίποτα.
3: Πληρώνεις εκεί.
0: Δεν είπα ότι δεν πληρώνεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις τα έξοδα ενός σπιτιού. Ενίκια, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν. Και σκέφτεσαι, ας πούμε, μπορείς ή βρίσκεις ένα καλό.
1: Ωραία, οργανωμένα κάμπινγκ στην Αττική.
2: Πού είναι, για πες. Κάνει 30,
1: τοποθεσία, ναι. Λεωφόρος Αθηνών, στο Περιστέρι, 7ο χιλιόμετρο.
0: Έχει στο Περιστέρι κάμπινγκ,
1: βεβαίως. Βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό με συγκοινωνία προς το κέντρο, λέει και τον Πειραιά. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ενήλικας 11 ευρώ, παιδί 7 ευρώ, αυτοκίνητο 4 ευρώ, μικρή μεγάλη σκηνή 6
0: πότε,
1: ευρώ.
0: Την ημέρα.
1: Τροχόσπιτο ναι. 10 ευρώ, ναι. Παροχή ρεύματος 5 ευρώ. Μετά άλλο, κάτσε.
0: Περίμενε να δούμε. Αν μπορούσε, περίμενε, ρε.
1: Ναι.
0: Αν,
2: με καλέσει. Ευρώ τη μέρα. Με σοκάρι.
0: Με σοκάρι.
1: Ενδεικτικές τιμές αναδιανυκτέρευση για το 26.
3: Ρε, παιδί μου, αν κάποιος το αφήνει όλο το χρόνο, προφανώς
0: θα σου λέει να το αφήνει. Σου λέω να μένει.
3: Αυτή που σου λέω εγώ. Το αφήνουν όλο το χρόνο, άρα μπορούν να πάνε ανά πάση στιγμή.
0: Ναι, εγώ σου λέω να μείνει και να είναι μόνο μέσω κατοικία. Ναι. Πόσο λοιπόν κοστολογεί.
1: Ενήλικα, 11 ευρώ σου λέει.
0: Περίμενε, 11 ευρώ την ημέρα.
1: Την ημέρα. 300 ευρώ το μήνα. Πού θα βρει σπίτι με 300 ευρώ το μήνα γρήγορα.
0: Μα δεν είσαι μόνο σου, γιατί το παιδί πληρώνει και για το παιδί.
1: Και άμα δεν έχει παιδί και είσαι μόνο σου.
0: Εγώ σου λέω ότι έχει και παιδί και πιο
2: ακριβό.
0: Έτσι όπω μου τα λε, βγαίνει πιο ακριβό. Τώρα ίσω λογικά ότι το μήνα θα είναι πολύ πιο φθηνά.
3: Γίνονται άλλε τιμέ.
0: Όταν θα είναι πακέτο. Αλλά δεν το βλέπω και φθηνό πάρα πολύ.
3: Πάντω οι άνθρωποι που έβλεπα εγώ εκεί πέρα στο κάτω. Αφήνουν όλο το χρόνο το τροχόσπιτό τους.
1: Δαφνή Χαϊδάρη μου λέει.
3: Το Δάφνη.
0: Μέσα.
3: Α, Δαφνή.
1: Όχι, Δαφνή.
0: Πού, πώς, για πες. Τι, στη μέση είναι.
1: Ο Σάκης, ο Τζαραλής. Δεν λέει, δεν μου λέει τι μέσα, αλλά μου λέει ότι έχεις το Δαφνή στο Χαϊδάρη.
0: Άρα λοιπόν, λέω τώρα εγώ, θα μπορούσε να ήταν η λύση το να μείνεις. Γιατί αν έχεις ένα ωραίο τροχοσπιτάκι, μπορείς να ζεις. Αν είσαι μόνος ή τίποτα άλλο.
3: Είχαν βάλει μέσα air condition, είχαν βάλει κουζίνες. Απ' έξω έχουν καναπέδες.
0: Όχι μόνο, πώς ζεσταίνεται ένα τροχοσπιτάκι.
3: Με το air condition.
0: Με το air condition.
3: Έχουν θερμοπομπούς, ξέρω εγώ, για το νερό.
2: Έχουν κουβέρτες.
0: Το ότι είχε κάμπινγκ για να μείνει στο Περιστέρι. Δεν μπορούσα να φανταστώ στο κέντρο τη Αθήνα.
3: Παντού. Στο Σούνιο νομίζω έχει. Και υποχρεωτικά
0: πέσει. Στο Σούνιο έχει δύο θάλασσα δίπλα.
1: Athens Motor Home Park, Αττική.
2: Για το κέντρο σου λέει.
0: Εδώ ρε, εσύ, ρε, σου
3: πολλοί άνθρωποι ξεκινούν από μια χώρα για να πάνε κάπου αλλού.
0: Δηλαδή,
3: νομίζω ότι πρέπει έχει. Να υπάρχουν κάποιοι χώροι ώστε να μπορεί να μείνει.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Το λέγαμε που τα κάμπινγκ πρέπει, τα τροχόσπιτα.
0: Πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε κάμπινγκ.
2: Να είναι
0: μια πολύ ωραία ιδέα όμω για κάποιου που έχουν οικόπεδο. Ας πούμε, και, που τα κάνουν όλα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ναι, όχι πλυντήρια, που βάζουν πλύντο, κάνουν το σκούπιστο, πώς τα λένε αυτά. Ναι, πάρε λοιπόν και παίρνεις και βάζεις ένα οικόπεδο σε ένα στρέμμα, βάζεις 10 τροχόσπιτα, ωραία, και ουσιαστικά είναι ένα μέρος ενοικίου για κόσμο που έρχεται να ζει στην Αθήνα για 2-3 μέρες, 4 να περάσει το κάμπινγκ και να είναι ένα ωραίο τροχόσπιτο. Να μια ωραία δουλειά.
2: Αυτό ήθελα να κάνω εγώ σε
1: ένα κεφάλαιο όμως, έτσι.
0: Εντάξει, θα ψάξεις να βρεις 10 ωραία τροχόσπιτα. Μπορείς να πάρεις και ένα ωραίο δάνειο, ρε φίλε.
2: Θα πεις, παιδί μου, οι άλλοι να φέρουν το τροχόσπιτο, δεν θα έχεις το χώρο.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω να έχεις τα δικά σου τροχόσπιτα.
3: Πάντως, γενικότερα.
0: Να μείνει, παιδί μου, ένα φοιτητή, δύο παιδιά που έρχονται 20 χρονών. Να καθίσουν να μείνουν στο τροχόσπιτο που είναι δύο Ιταλία, α πούμε, που έρχονται.
1: Νίκο, δεν είναι τροχόσπιτο, δεν έχει πολλοί κόσμο.
0: Όχι, αλλά τώρα συγγνώμη πάλι από την άλλη, γιατί από κάμπινγκ έχω πάει μόνο στον Αρμενιστή. Εγώ και έχω κάνει. Και
1: εγώ στον Ελαφώνησο.
0: Ναι.
3: Εγώ σε πολλά.
0: Okay. Πού κάνει μπάνι τώρα μέσα στο χειμώνα σε κάμπινγκ, κάτε και μένει στο τροχόσπιτο.
3: Αν έχει τροχόσπιτο, ναι. Κάνει μέσα στο τροχόσπιτο.
0: Έχει μέσα
1: μπάνιο.
3: Ναι.
0: Είμαι άσχετο.
3: Εγώ έχω μείνει και σε τροχόσπιτο.
0: Έχω μπει σε τροχόσπιτο, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ότι έχει.
3: Το τροχόσπιτο έχει πρώτα απ' όλα θερμοσύμφωνα. Και μπαίνεις, κάνεις μέσα. Μπορείς να βάλεις και ηλιακό.
0: Έχω δει τροχοβίλα. Που ήταν σας
3: πει. Εγώ έχω μείνει σε τροχόσπιτο και μια χαρά που ταξιδεύαμε για κατηγυρίσματα όλη την Ελλάδα. Μια χαρά μπορείς.
0: Έχει λοιπόν μπάνιο μέσα.
3: Αλλιώς.
2: Πρέπει μετά, ας πούμε, τα κακάκια σου να πάει να τα καθαρίζεις.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εδώ τα καθαρίζεις εδώ που μένεις σε σπίτι σε. Και εδώ η Αθήνα ακόμα δεν έχει αποχέτευση.
3: Αλλά μέσα στα.
2: Πού δεν έχει αποχέτευση.
0: Στο Γέρακα.
1: Δεν έχει το
2: Γέρακα. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει.
3: Ναι, παιδιά, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές
3: που είναι υπό
0: πολύ ωραία σπίτια.
2: Αθήνα, γι' αυτό λέω.
0: Λέω σε πάρα πολύ ωραίες περιοχές, περιοχές που έχουν πολύ ωραία σπίτια, ενώ και πληρώνεις ακριβά τα σπίτια και είναι και πολύ όμορφες κατασκευές, δεν έχουν αποχέτευση.
3: Και μετά, ούτως ή άλλως τα κάμπινγκ έχουν τουαλέτες και έχουν και ντουζιέρες.
0: Ωραία δουλειά και ωραία επιχείρηση αυτή, παιδιά, αν μπορεί.
3: Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η λογική, γιατί ήταν άνθρωποι άνω των 60 ετών, ζευγάρια, τα οποία δεν είχαν και παρέα, δεν είχαν και φίλοι.

0: Δηλαδή κάντε λίγο, βάλε μια ωραία. Πώς είχε παλιά τραπεζάκια, είχε τραπεζάκια, είχε αυτά από τα καφέ απέναντι.
1: Τα μαγαζιά.
0: Τι να έχουν, μωρέ, όλα τα έχουν σε μια τσιμεντούπολη. Πάνε και μου φτιάχνουν πράγματα με τσιμέντο
1: αφού να πούμε. Χαλάσανε την πλατεία. Ήταν λοιπόν, πλατεία, δεν ήταν η Ομόνια.
0: Βέβαια τώρα και ήταν και πολύ ωραία.
2: Ο φίλος ο Ανδρέας που μας ακούει κάθε πρωί και μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί, χρόνια τώρα, μου λέει ότι εδώ και δύο χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος και οι τιμές για μονίμους κατοίκους είναι διαφορετικές.
0: Πόσο περίπου μπορεί να μας στείλει τις περίπου να
2: χρόνια. Στείλε μας, Ανδρέα, και πού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Δηλαδή πόσο κοστολογείται, ρε παιδί μου, σε ένα κάμπινγκ σήμερα αν έμενε στην Αθήνα με την οικογένειά σου, πόσο θα πληρώνεις το μήνα, βγαίνει σαν ένα σπίτι. Ή αξίζει τον κόπο να πεις ότι θα πάω να μείνω σε ένα ωραίο τροχόσπιτο και θα ζήσω εκεί αφού δεν τα βγάζω πέρα. Για να δω.
3: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό Σφαίρα.

0: πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια σας για τη διαφήμιση για τη Φέτα Παλμά. Για το πόσο πολύ είπατε ότι συγκινηθήκατε και θυμηθήκατε τα δικά σας παλιά χρόνια, έτσι όπως με βλέπετε παιδάκι κάπου τη δεκαετία του 80 να προσπαθώ να κάνω έτσι παραποτιές την ώρα που φτιαχνόταν το φαγητό. Και σίγουρα θέλω να σας πω ότι αυτή η μεγάλη μου αγάπη, η Βόρεια Ελλάδα, το χωριό μου, η Φέτα Βαλμά, που αυτό ακριβώς κάναμε και τρώγαμε και αυτό κάνει. Αν έχετε έναν φίλο Βορειοελλαδίτη, πάρτε το ένα τηλέφωνο, ρωτήστε τον τι φέτα τρως. Θα σας πούνε οι 8 στους 10, για να μην πω στις 9 και μην θεωρήσετε υπερβολικό, οι 8 στους 10 τρώνε Βαλμά. Λοιπόν, αυτή είναι η Φέτα Βαλμά που ουσιαστικά μετά από 60 χρόνια που σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε με λίγες ποσότητες να θέλει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί θέλει να βγάζει μόνο ποιοτική φέτα και ποιοτικό κοφινάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τεράστιες ποσότητες, γιατί θέλει να κρατήσει την ποιότητά του. Και αυτό τον επιβραβεύει ο κόσμος και γι' αυτό και τον αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Λίγο και καλό. Όχι τεράστιες ποσότητες μόνο και μόνο για κέρδος, όσο και να σας φανεί παράξενο. Αυτή είναι η λογική αυτή τη εταιρεία. Είναι η εταιρεία που σας λέω, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Σας περιγράφω λίγο το σκεπτικό της εταιρείας Βαλμά. Λοιπόν, οπότε μακάρι να το βρείτε και να το δοκιμάσετε και αυτή τη φέτα και το κοφινάκι, γιατί είναι φοβερά ποιοτικά και αξίζουν τον κόπο. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο Βαλμά και καλή σας τύχη στο διαγωνισμό για το ψυγιάκι της Παρασκευής.
1: Ξηρότητα που επιμένει τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου στα μάτια, ανακαλύψτε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει η όραση. Χωρίς συντηρητικά, με κατάλληλο για χρήση με

0: κακούς επαφής. Οπτόνικ Β5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν χαλέσει η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την συσκευή γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θα μάθει πολύ περισσότερα. Να σα πω και κάτι άλλο.
0: Έλα, μπουμπούνατο.
1: Γρηγόρη, να σα πω και κάτι άλλο.
2: Να μα πει κάτι άλλο που θα παίξουμε Beat the Bomb.
1: Να σα το πω αυτό. Ότι γύρω στα 2.800 με 2.500 στοιχίζει. Επειδή ρώτησε το να μείνει όλη τη χρονιά στο κάμπινγκ.
2: Όλη τη χρονιά, 2.000.
1: Ναι, ότι ωραία. Έχει ρε παιδί μου γύρω, έχει και υγραέριο, έχει και τα πάντα εάν θέλεις. Και εγώ διάβασα και άλλη μια είδηση που μου κάνει τρομερή εντύπωση για μια πλατφόρμα που ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, και λέει: βαρέθηκες στην πόλη και θες να πας στο χωριό? Δίνονται έως και 10.000 ευρώ για μετεκατάσταση στα χωριά. Για μια νέα αρχή στην περιφέρεια, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή 50% πριν τη μετεκατάσταση. Βασική προϋπόθεση, μεταφορά της κύριας κατοικίας στη νέα περιοχή.
0: Έτσι θα λύσετε το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
1: Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία, σε τηλεργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες, όσους θέλουν να ξεκινήσουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα, σε Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν. Και το πρόγραμμα λέει που ήδη εφαρμόζεται στον Εύρο προβλέπεται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών.
2: Μάλιστα.
1: Οι περιοχές που αφορά αυτό το πρόγραμμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα από 14 Οκτωβρίου, είναι στο Κιλκής, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στη Δράμα, στην Πέλα, στα Γρεβενά, στη Κοζάνη, στις Σέρρες, καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου. Μπείτε να το ψάξετε, γιατί αν σας ενδιαφέρει, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε να ζήσετε στην επαρχία.
2: Λοιπόν, φύγαμε για να μπει δεν μπομ. Μπας και δώσουμε και αυτό το 500 άρικο το περιβόητο. Θα τα αφήσει κανείς να πάει μέχρι εκεί. Αλλά αν τα αφήσει και σκάσει πιο νωρίς, κανείς δεν ξέρει.
3: Σήμα.
2: Και εκεί.
4: Εκείνο.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει εγώ.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Βέβαια κάθε φορά που το λέω ήδη παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από Ελληνικό.
2: Γιατί είσαι έτσι σοβαρούλα τόσο έτσι αυτός, στεναχωρημένης?
6: Όχι, τώρα κατέβαινα από τις κάλες, κουράστηκα.
2: Λογικό, εγώ όταν και εγώ όταν κατεβαίνω κουράζομαι. Δεν ανεβαίνω, δεν ανεβαίνω έτσι κι αλλιώς. Όταν κατεβαίνω και εγώ πτώμα γίνομαι. Σε καταλαβαίνω. Πες μου λίγο σε παρακαλώ, από πού τηλεφωνείς?
6: Ελληνικό.
2: Από το Ελληνικό, πολύ ωραία. Από το καινούργιο αυτό που λένε το ωραίο, το καλό?
6: Πιο πάνω, εντάξει.
2: Πώς λέμε το Μέγκα το παλιό, το καλό το Ελληνικό?
6: Το καλό, το παλιό.
2: Όχι, το καλό θεωρείται ότι είναι το καινούριο αυτό, ότι το φτιάχνουν αυτό και...
6: ακόμα έχει δουλειά.
2: Έχει δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί?
6: Έχουμε ξαναπαίξει.
2: Και τι όχι έχουμε φέτος. Κάνει?
6: Όχι φέτος, είχα και 80 ευρώ.
2: Μπήκα στην τράπεζα?
6: Μπήκαν.
2: Τα έχεις φάει?
6: Καλοφάγωτο, ναι.
2: Οκ, okay, για να δούμε τι θα κάνεις σήμερα, αφού ουσιαστικά έχεις το ετήσιο εισόδημά σου από αυτή την εκπομπή. Μέχρι 500 ευρώ μπορεί να φτάσει η βόμβα. Σε 3, σε 2, σε 1, Νίκο!
0: Beat the
5: bomb! Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110.
2: Stop!
1: Ορίστε το κορίτσι.
2: Φοβάστε να τα αφήσετε λίγο παραπάνω, γιατί?
6: Το άγχος
2: να σου πω,
6: κυρίζει.
2: Έχει άγχος την ώρα που ακούς το τάκ τάκ τάκ,
6: Ναι.
2: Πω.
6: Το άγχος, το καρδιοχτύπημα.
2: Ναι, για να δούμε λίγο που θα σκαγε.
7: 200.
0: Έλα ρε.
7: 300.
2: Άρε Δήμητρα.
6: Δεν πήρα.
7: 400 ευρώ.
6: 500.
7: 500.
2: Έλα ρε Δήμητρα, άστο.
6: Το καρδιοχτύπη, το καρδιοχτύπη.
2: Και αλήθεια δεν το ξέρω. Μόνο ο Νίκος ξέρει που το βάζει πόσο είναι. Δεν ρωτάω πια για να έχω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά μας κοιτάει με αυτό το απαθές βλέμμα, είτε είναι στα 30 ευρώ είτε είναι στα 500.
2: 110 ευρώ, ε.
6: Πάμε.
2: Εντάξει, το 500 να το σήμερα. Άρε Δήμητρα, άρε Δήμητρα. Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγί για να πάρουμε τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλάκια.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Ακόμη.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα... θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα, χιλιάδες τετραγωνικά δι-

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδεροπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50.
6: Έλα.

0: ηλιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρα σε ένα ελληνικό σαλόνι.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα, και moredesign.gr.
6: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένα κόσμο για του πιο πιστού σα φίλου. Κτηνιατρικό κόσμο. Φάρμακα και τροφέ για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
9: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: καρδιά.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
12: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425565. 65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50.
8: Ελλάδα.

0: νέων συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 26 10 22 44 45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
5: Ελλάδα

0: νέων συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
3: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχιών μόνο 3,49. Γαλαξίας.
9: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: πυρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
3: Έλα
2: πόσα.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ποιον έχω εδώ?
1: Καρδιανής. Ποιος είναι αυτό? Πάμε.
0: Καρδιανή.
1: Πότε μπαίνει το τραγούδι?
0: Καλά, ρε σοβαρά, δεν το ξέρεις.
1: Έτσι ξεκινάει και το χωρίς αναπνοή. Γεια σας! Εσύ τι κάνεις εδώ, όταν λείπω και αργώ να έρθω ή είμαι μέσα και έχω δουλειά, βάζεις τραγούδια που ακούς εσύ? Είμαστε στο σφαίρα, παιδί μου. Το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ ρε δεν είπες να ξεκινάμε πιο δυναμικά?
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε στον σφαίρα 102,2. Παρέα μαζί μέχρι και τις 8. Σήμερα πέμπτη που ο μήνας έχει 8. Happy late birthday, Θανάση μου, και δημοσίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελληνάκη, να χαίρεσαι και εσύ το πρωί.
1: Έκανες ευχή που έσπισες τούρτα.
0: Βεβαίως.
1: Και?
0: Εντάξει, έχει βγει ευχή μου.
1: Α, έχει βγει.
0: Έχει βγει.
1: Έκανες ευχή που την εποχή πραγματοποιηθεί.
0: Εντάξει.
1: Σου δίνει τη δυνατότητα μια φορά το χρόνο να κάνεις μια ευχή πριν σβήσεις το κεράκι και κάνεις ευχή που την έχεις ήδη.
0: Ναι, γιατί αυτό δεν μου λείπει μόνο. Αυτό που μου δίνει κάθε φορά ο Θεός.
1: Σου
0: ο
1: λείπει.
0: Θεός σας.
1: Περίμενε.
0: Το θέλω πίσω
1: και σου λείπει.
0: Όχι. Αλλά θέλω να μου το κρατάει.
1: Τι εννοείς?
0: Το έδωσε μια φορά.
1: Μην
0: το πάρει πίσω. Γι' αυτό του το ξαναθυμίζω κάθε χρόνο.
1: Μια φορά το έδωσε.
0: Μια φορά και του λέω μην το πάρει.
1: Περίμενε. Θέλω να μαντέψω. Περίμενε. Είναι υλικό αγαθό?
0: Όχι, ρε. Δεν ζητά από τι υλικό αγαθό.
1: Ναι. Τι σου έδωσε μια φορά? Και δεν σου ξαναδώσει ποτέ?
0: Όχι. Μου το δίνει κάθε χρόνο. Και του λέω το έδωσε μια φορά. Μην το πάρει πίσω. Η ευχή μου αυτή είναι κάθε χρόνο. Λέω μην το πάρει.
1: Είναι υγεία αυτό.
0: Ίσως.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς πάτε, ποια είναι τα νέα σας? Γίνεται χαμός στους δρόμους της Αθήνας και αυτό. Καλά, χθες δεν το συζητάμε.
0: Τι έπαθες, ρε Σελήνα?
1: Όχι, δεν συζητάμε χθες με τους δρόμους της Αθήνας με Ρούμπιο εδώ.
0: 70 λεπτά αυτό έλεγα εχθές.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Η πίστη.
1: Από την άλλη, θα σου πω ότι επειδή μας το λέγανε μέρες, αν δεν είχες κάτι πάρα πολύ έτσι δυνατό και επίγον, okay, δεν πας κέντρο. Καλά, δεν πήγαινε στο Σιόλ, ήταν κλειστό.
0: Καλά, εδώ στη Νέα Σμύρνη κατεβαίνω, στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, είναι ο Σμινιώτης με τα μάξι.
1: Πώς θα πέρασε τα γενέθλιά σου χθες?
0: Αχ, τα τέλεια.
1: Τι έκανε, έχεις πολύ κόσμο σπίτι?
0: Τίποτα.
1: Δεν άνοιξες το σπίτι?
0: Έκλεισα κιόλας, μη σου πω.
1: Δεν άνοιξες το σπίτι σου?
0: Μην τολμήσει και έρθει κανένας.
1: Παλιά θυμάμαι στα χωριά και η μάνα μου το έκανε, όχι μόνο στα χωριά και στις πόλεις. Όταν είχε γιορτή ο μπαμπάς μου, το Αγίου Γεωργίου, ας πούμε.
0: Και εμένα, πάτε στο 15 Αυγούστου.
1: Δεν καλούσε κανέναν.
0: Έτσι ανοίγει.
1: Αλλά ανοίγει την πόρτα σε όλο τον κόσμο.
0: Ακόμα το κάνουν οι γονείς μου, παίρνουν γλυκά στο ψυγείο, το γεμίζουν, φτιάχνει η μάνα μου διάφορα και λέω ποιος θα έρθει. Μου λέει όλο και κάποιος θα έρθει.
1: Όλο και κάποιος θα περάσει.
0: Και κάτι σε 9 η ώρα, όντως το βράδυ, μαζεύονται. Είχα μια 25 άτομα και λέω μια φορά την έβεσαι, λέω μα άσερα σου λέω. Του θέλει. Και μου γυρνάει, κοιτάει δεξιά, άρεσε, μου κάνει. Ούτε καν. Αλλά μου λέει έτσι είναι το σωστό.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα, άμα σου ερχόντουσαν χθες, ας πούμε, πέρα από το Αγίου Θανασίου, πες ότι άνοιγε, χτυπάει το κουδούνι και ερχόταν κόσμος πολύς, χωρίς να τους έχεις καλέσει. Θα νευρίαζες.
0: Δεν θα το δείχνα.
1: Θα έπρεπε να έχεις όμως ξηροκάρπια. Ουίσκι, ας πούμε, είχε και η μάνα μου, περίμενε. Ξηροκάρπια, ουίσκι.
0: Στραγαλάκια.
1: Σοκολατάκια πράσινα, το Πόντα, με το ολόκληρο αμύγδαλο στη μέση.
0: Ήταν άλλα τα στρογγυλά, το κακό μαθαίνεται.
1: Τα πράσινα είχαμε συνήθως, τα άλλα ήταν ακριβά.
0: Τα ίων αυτά με το αμύγδαλο, το φουντούκι.
1: Ναι. Τι άλλο είχε, περίμενε. Και μετά βγάζανε αγκουράκι, ντομάτα, τυριά, καναψιτό.
0: Και στο τσακίρ κέφι, ας πάρουμε και δύο σουβλάκια. Αλλά σουβλάκι, πατάτα, πίτες, όχι τη λιχτά.
1: Γιατί?
0: Τι τώρα τα τηλεχτά, να τρως έτσι τη μέση για να
1: τότε κάνανε ένα ευρώ, ρε Θανάση.
0: Γι' αυτό, τσίμπα για την παρέα.
1: Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ο Matt Damon έχει σήμερα γενέθλια.
0: Μαζί έχουμε με τον Matt Damon.
1: 8 σήμερα ο μήνας. Τι μαζί?
0: Α, σήμερα. Α, ναι.
1: 8 ο μήνας σήμερα. Και η Ursula von der Leyen.
0: Εχθές με ποιον είχα?
1: Εχθές είχες με μια καθηγήτρια της κόρης μου σίγουρα.
0: Με την κόρη σου, ψάξε λίγο να δεις με ποιον διάστημα. Κάτσε να ψάξω εγώ.
1: Περίμενε, 7 του μηνός.
0: Γιατί τον είχαμε πει τον Matt Damon και νομίζω ότι ήταν μαζί μου, αλλά τελικά ήταν μια μέρα μετά.
1: Με τον Νίκο Δένδια. Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Α, Λάντιμιρ και Δένδια. Τρομερό, δηλαδή.
1: Το κόμπο.
0: Δηλαδή, κόμπο, κομπονέισον.
1: Είναι για διαφήμιση.
0: Κοίτα, ο Δένδια τον έχω, ρε παιδί μου, ότι αν ήταν στη Ρωσία θα ήταν τον Βλάντιμιρ. όπου βρέξει.
1: Περίμενε, θα σου πω γενέθλια.
0: Τραγουδιστές θα να μου πεις. Να δω με ποιον μοιράζομαι αυτή την θεϊκή φωνή.
1: Ξέρεις κάποιον, ψάχνω χωρίς λόγο.
0: Όχι, δεν έχω ψάξει ποτέ. Απλά μια και το κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, δεν έχει.
0: Τι είπα, μόνο ο Δένδιας είναι.
1: Ο Πούτιν είναι, η Τόνι Μπράξτον. Unbreak my heart.
0: Εντάξει, πολύ παλιά.
1: Φοβερή Μπράξτον. Για να δω. Ναι. Όσο πάει πιο μετά, την έχει. Ο Σίλβα, Ζιλμπέρτο Σίλβα, ενδιαφέρει.
0: Με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Τρομερό αμυντικό χάφ. Έπαιζε και στο Παναθηναϊκό.
1: Α, είναι, ναι.
0: Βραζιλιάνος. Αρχηγός Βραζιλίας. Έτσι.
1: Ναι, αυτά. Κοίταξε, είναι και ο Γιώργιο Μα.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργιο Μα.
0: Αυτό είναι ράπερ σε ελληνική σειρά.
1: Όχι.
0: Ο Γιώργιο Μα.
1: Ο Γιώργιο Μα. Γιώργιο Μα. Είναι τρία ονόματα. Γιώ λογικά είναι το όνομά του.
0: Okay.
1: Του πατέρα του θα είναι το επόμενο γιο.
0: Γιώ.
1: Και το μα είναι το επίθετο. Είναι ο γιο. Του γιο ο γιο.
0: Δεύτερο γιο. Γιώ ο δεύτερο.
1: Το σαν τσελίστα είναι ο άνθρωπο. Ήτανε μάλλον.
0: Τίποτα, παιδιά. Μόνο με το δένδια αυτό κρατάω. Δένδια Βλάντιμιρ Πασά. Το μερόκουμπο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το κλίμα τροπικό μου κλίμα από την Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.
2: Έχεις δύο καρδιές.
1: Άκουσα.
0: Ποιος το έχει γράψει αυτό?
1: Ο Νίκος Καρβέλας.
0: Τελευταία φορά που το ακούτε.

0: μέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 και αύριο που είναι Παρασκευή, θυμάστε όλοι ότι έχουμε το υπέροχο pre-listening event, exclusive pre-listening
1: Γιατί
0: event.
1: Ξέρετε τώρα το Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, ξέρετε και το λογαριασμό, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα έχετε ακούσει.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, αύριο θα είμαστε όλοι μαζί, εμείς, εσείς και η Κατερίνα Λιόλιου. Και θα ακούσουμε όλο το άλμπουμ. Θα κάνουμε pre-listening πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Δεν τα ξέρει κανείς τα τραγούδια. Δεν τα έχει ακούσει κανείς τα τραγούδια. Άρα, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι. Θα σας πούμε και στον αέρα, θα πούμε και τις απόψεις μας. Εγώ είμαι
1: Καλέ.
0: Και. Αντικειμενικά.
1: Θα είμαστε αντικειμενικοί. Θα μιλήσουμε με την Κατερίνα. Η Κατερίνα θα μιλήσει με τον κόσμο. Θα μιλήσουμε με τον κόσμο. Θα παίξουμε, θα κάνουμε βίντεο TikTok με κόσμο και με τη Λιόλιου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι για τους ακροατές του Σφαίρα. Και η είσοδος είναι μόνο με πρόσκληση. Θα είναι κάπως πιο πριβέ δηλαδή το event. Είμαστε εμείς και εμείς. Θα φάμε, θα πιούμε και τέτοια.
1: Η Χρύσα μου είπε: οι προσκλήσεις φύγανε. Λέει: έχει κλείσει, λέει, το event. Έτσι μου είχε πει.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί, θα περάσουμε ωραία, θα σας περιμένουμε στον αέρα να μας ακούσετε, γιατί θα είμαστε και στον αέρα ζωντανά στο απογευματινό, από τις 5 μέχρι τις 8. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε ακόμα, αφήστε που βρήκα καινούργιο παιχνίδι.
1: Oh.
0: Το είδα χθες στο TikTok από δύο Αμερικανούς. Θα το παίξουμε αμέσως με τις διαφημίσεις, θα δώσουμε το ούσο το ρολόι.
1: Ναι, άντε, γιατί αυτό μας το έχουν πάρει.
0: Θα κάνουμε μια πρόβα μαζί. Στον αέρα και μετά θα βγάλουμε ακροατή. Δεν σας λέω το παιχνίδι, είναι καταπληκτικό. Εγώ που το έπαιζα δεν μπορούσα με τίποτα να νικήσω.
1: Ρε Σελήνα, σε ρωτήσω κάτι. Να πάμε να δώσουμε κάποια δικαιώματα των παιχνιδιών.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, τα ακούω όλους τους άλλους.
0: Δεν πειράζει. Γιατί άκουσες το λάθος παιχνίδι.
1: Άντε να πούμε, άσε με τώρα.
0: Το λάθος παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σιγά, γιατί. Και εγώ το Αμερική το είχα δει και το είχα φέρει. Εγώ όσο το ξεκίνησα στη Χαλκίδα το έπαιζα.
1: Άρε.
0: Λοιπόν.
1: Σας ξεβλαχεύουμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβε, δεν είναι δικό μας. Από τον Έλλη Ντουράν το είχα πάρει.
1: Δεν έχει σημασία. Εδώ εμείς το φέραμε.
0: Τι θα ακούσουμε, περίμενε, δεν βλέπω κιόλας. Θέλω παλιό.
1: Να σε πάρω αγκαλιά.
0: Παλιά. Πήγαινε με στα παλιά. Α, δεν είσαι εντάξει. Οικονομόπουλος, το είδα τώρα γιατί. Το βάζει αλφαβητικά, οπότε μέχρι το Δέλτα έφτασα. Για ξεκινά. Έχω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλήπα Παπαγάλη.
2: Ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Πήρε τα παγιά.
3: Στη Βύση επέστρεψαν νομίζω.
4: Μαλάκας.
0: Πήρε τα κύματα. Παγιά. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγητό. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
12: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή, μεσημέρι live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι, Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
13: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι...
14: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
15: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.

0: εγώ. Αν μας ακούει ο Νίκος Βέρτης, απλά να πούμε ένα γεια.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λοιπόν, παιδιά, παίξαμε το παιχνίδι, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγκλονιστικό. Μου σπάσε τα νεύρα σε ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης έχασε, ο Γιάννης έχασε. Τώρα μπορεί να με βρίζετε και να μου πείτε ότι το παιχνίδι που έβαλες, το έβαλες για να μην κερδίσουμε δώρα. Αλλά τα δώρα θα δοθούν όλα. Όλα θα δοθούν τα δώρα. Ας παίξουμε για να γελάσουμε.
1: Δηλαδή θα χάνουν και θα δίνουμε.
0: Ρε παιδί μου, ας παίξουμε για να γελάσουμε.
1: Τι έχουμε Πασόκ ξαφνικά. Τι έγινε. Δεν με πείθει ο Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχάς πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-11-700-79-31. Είναι τόσο οι ακροατές αγαπημένοι μας που παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να ξέρουν και τι παίζουμε και ποιο παιχνίδι και τι κερδίζουν.
1: Καλέ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους ακροατές. Εχθές με πέραν απλά να μου πούνε χρόνια πολλά. Και τους βγαίνω στον αέρα. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό κοινό. Πάρα πολύ.
0: Δεν μπορώ.
1: Αυτή η 10 είναι πάντα εδώ.
0: Δεν μπορώ με το Θανάση.
1: Στρατιώτη.
0: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να σα πω και κάτι. Σήμερα δεν έχω και καθόλου όρεξη, δεν είναι αυτό.
1: Σε βλέπω.
0: Από το πρωί με πηγαίνει. Γενικά ο Οκτώβρης εσάς σας πηγαίνει καλά μέχρι τώρα.
1: Κοίτα,
0: γιατί εμένα δεν θέλω να πω πώς με πηγαίνει.
1: Θα σου πω, εμένα πάντα η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, επειδή τα γενέθλια μου είναι πολύ κοντά, δηλαδή και κακά να είναι τα πάντα γύρω μου, επειδή τα γενέθλια μου θα είναι καλή εβδομάδα.
0: Οι πλανήτες πού είναι, ρε παιδί μου. Εμένα είναι όλα. Μην πω πώς είναι.
1: Γενικά, ασυμπίλιο που είδα, δεν μα πάει λέει καλά εμάς και τους τοξότες, ζυγούς τοξότες.
0: Το διάστημα αυτό.
1: Μέχρι λέει Χριστούγεννα.
0: Τι λέει.
1: Απλά δεν ήθελα να σου το πω.
0: Γιατί ξυπνάω στο πρωί και βλέπεις μπίλιο.
1: Ξυπνάω, βλέπω μπίλιο.
0: Μετά
1: κοιμάμαι, είμαι ήρεμος.
0: Και όταν τη βλέπεις.
1: Μετά σηκώνομαι και στέλνω στον Ίνο και του λέω χαχα, είδα αστρολογία. Το είχα.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά.
1: Το αγαπημένο μου βίντεο για φέτος μέχρι στιγμής είναι ο Νίνο στο Λάγιο.
0: Ναι, σταμάτα λίγο να παίξουμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, λοιπόν. Πάμε. Θα κερδίσετε ρολόι Ούζου. Έτσι, παίζουμε με το ρολόι Ούζου. Ούζου.gr. Μπαίνετε, βλέπετε και τα σχέδια όλα. Ένα ρολόι θα γίνει δικό σας από την αγαπημένη μας αυτή εταιρεία. Τώρα, το παιχνίδι είναι το εξής. Πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
1: Παιδιά, είναι δύσκολο να ξέρετε το παιχνίδι. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ρώταμε κάτι, ρε Ελίνα. Ρώταμε κάτι.
0: Ας παίξουμε το Θανάση μία να το καταλάβει.
1: Να καταλάβετε πώς ζείτε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε. Θανάση, θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Ας το χρόνο. Ο Θανάση δεν έχει χρόνο, τότε δεν κερδίζει και κάτι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είδατε, δεν απαντάει. Γιατί αν απαντούσε τώρα και έλεγε ναι, είμαι έτοιμος, χάνει. Αυτό. Κρατήστε το λιγάκι, μην χάσετε με τη μία. Αν έλεγε τώρα ναι, είμαι έτοιμος, πάμε, δεν έχει απαντήσει την προηγούμενη ερώτηση. Γιατί δεν έχω κάνει κιόλας. Λοιπόν, τι κάνει σήμερα.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Καλά είμαι.
0: Τι έφαγες για πρωινό?
1: Η μέρα ήταν δύσκολη.
0: Τι έφαγες μεσημεριανό?
1: Έφαγα αυγά.
0: Πόσες ώρες κοιμήθηκες εχθές?
1: Μπριζόλα.
0: Κέρδισες, Θανάση.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Ήμουν συγκεντρωμένος τώρα.
0: Μόνο στην προηγούμενη ερώτηση απαντάς. Εντάξει.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά, και ειδικά τώρα εσείς που τα
0: οδηγάτε. Εγώ στο TikTok το πέτυχα.
1: Καθίστε δεξιά, γιατί θα τη βρίζετε μετά.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Θανάση, χρόνια σου πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Έχουμε
1: πάρα πολύ.
2: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Πόσα
2: χρόνο και, Κατερίνα.
0: Καλή, γεια σου, ναι. Κατερίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Χαΐα.
1: Εγώ σε θυμάμαι, κύριε Κατερίνα, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Εδώ μας έπαιρνε.
0: Α, έπαιρνε στο ραδιόφωνο που ήσουν.
1: Α, καλέ, εδώ σε εμάς έπαιρνε. Δεν τη θυμάσαι.
0: Και τη θυμάσαι 3 χρόνια πριν. Φοβερό. Κατερίνα μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Χαΐα.
0: Α, Χαΐα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Όχι, περίμενε. Με έχει φοβηθεί το μάτι.
1: Έτοιμη.
0: Ξεκινάει. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Μπορείς να απαντήσεις μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Πώς είσαι? Κοιμήθηκες καλά?
2: Καλά είμαι.
0: Πίνεις καφέ το πρωί?
2: Καλά κοιμήθηκα.
0: Τι φαγητό δεν σου αρέσει καθόλου?
2: Πίνω γάλα το πρωί.
0: Ταινίες ή βιβλία?
2: Δεν μ' αρέσει το παστίτσιο.
0: Μπράβο σου! Μπράβο!
2: Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό, μ' αρέσει.
1: Μπράβο!
0: Μείνετε στη γραμμή να σου δώσουμε το δώρο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή. Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή. Και θα δώσουμε πίτσα φαν, πακέτο κόμπο.
1: Καπάκια.
0: Έτσι, τώρα μοιράζουμε.
1: Μοιράζει μοιραράκι του ραδιοφώνου, τώρα έχει τρελαθεί.
0: Η κυρία Κατερίνα, μα ακούς, κυρία Κατερίνα? Ναι.
2: Σας ακούω.
0: Στείλτε μας τα μηνύματα, τα στοιχεία σας στο Viber.
2: Ωραία, ωραία, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας. Παιδιά, πολύ ωραίο το παιχνίδι.
1: Ωραία είναι και βγαίνει και άνετα.
0: Πάμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, πώς σας λένε?
3: Δημήτρη από Γλυφάδα.
0: Δημήτρη
3: από... Χρόνια πολλά στο φίλο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη.
3: Θα πάρεις τον αγόρι μου πάλι και να σου πω τα χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας
0: ακούγεσαι σαν να είστε πανηγύρι.
3: Σε πανηγύρι, είμαστε για τα πανηγύρια.
0: έχει έχω.
3: Α, τώρα το ράδιο κλείσα.
0: Μπράβο, λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
0: Εντάξει, συνεχίζουμε. Τι σχέδια έχεις για αύριο?
3: Χάλια είμαι.
0: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας σου?
3: Πήγα για μπάνιο.
0: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς?
3: Ποιο?
0: Ήταν το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς?
3: Κοιμάμαι ξανά.
0: Αυτή... Πρέπει να απαντάς την προηγούμενη ερώτηση, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει,
1: φίλια. Το πήγατε πολύ καλά, κύριε Δημήτρη. Προπονηθείτε και τα λέμε και αύριο.
0: Άλλος μιλάει στον ελληνικό, άλλος στο πληθυντικό. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ξανά. 2-11-700-79-31. Πακέτο κόπο Pizza Fan, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, πώς σε λένε?
4: Μιχάλη.
0: Μιχάλη, σ' αρέσει το παιχνίδι?
4: Ωραίο είναι, εντάξει, λίγο δύσκολο βέβαια, θα δούμε.
0: Είναι δύσκολο, λες?
4: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Ωραία, λοιπόν, μπορείς να... θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμος?
4: Okay.
0: Τι σχέδια... Βρε Μιχάλη μου, δεν απαντάμε.
4: Α, νόμιζα δεν μου είπες να ξεκινήσουμε, συγγνώμη.
0: Ωραία, ξεκινάμε αμέσως τώρα. Μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Τι σχέδια έχεις για αύριο?
1: Μιχάλη, απάντα ρε.
4: Πάω για δουλειά.
0: Έπρεπε να πεις είμαι έτοιμος κάτι. Αυτή ήταν η προηγούμενη ερώτηση. Φιλάκια.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Είναι δύσκολο.
1: Άκου το και θα μάθεις κι εσύ. Όχι, είναι ωραίο.
0: Πάμε ξανά. Θα κάνουμε πρακτική όλοι μαζί, παιδιά.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Θα κάνουμε πράκτης.
1: Interlingua.
0: 2-11-700-79-31. Και πακέτο κόμπο Pizza Fan για να... και θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Μαρισία.
0: Είσαι η Μαρισία. Θες να κλείσεις λίγο το παράθυρό σου?
5: Το κλείσα.
0: Ορίστε.
1: Το κλείσα.
5: Το έκλεισα.
1: Δεν έχεις και καλό σήμα, ναι, μετά μας κατηγορείς.
0: Κάνεις διακοπές, δεν σε ακούμε καλά.
5: Είναι η περιοχή. Είναι η περιοχή εδώ πέρα που μάλλον δεν πιάνει καλά, καλό σήμα.
1: Πού βρίσκεσαι?
5: Σύνορα Εκάλη-Διόνυσο.
0: Εκάλη-Διόνυσο. Και δεν έχει σήμα.
5: Δεν μένω, περνάω.
1: Τις βγάζουν εκεί τις κεραίες για να μην τους βρίσκουν, καταλαβαίνεις. Εκεί μόνο με περιστέρια και με σήματα καπνούρε.
0: Λοιπόν, Μαρισία μου, μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Πάμε.
5: Πάμε.
1: Πάμε, έλα, πάμε.
5: Έλα, φύγαμε.
1: Πάμε
0: ξανά από την αρχή. Μαρισία μου, μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμη? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
5: Είμαι έτοιμη.
0: Αν μπορούσες να φας οτιδήποτε τώρα, τι θα έτρωγες?
5: Φτιάχνω καφέ.
0: Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό?
5: Τόσ.
0: Τι έκανες χθες το βράδυ?
5: Το e-banking.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο! Ορίστε!
0: Όταν κερδίζεις αυτό το παιχνίδι, όταν το παίζω εγώ και κερδίζω, αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Φιλιά!
5: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια! Ακούστε λίγο τι θα πώς θα συνεχίσουμε τώρα.
1: Αλλά είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι.
0: Με Θεοδωρίδου Νατάσα. Και τελικά δεν αξίζει τίποτα. Στον Σφαίρα 102.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσύ, εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
1: ναι.
2: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή,
1: ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: 6 με 7 8 9 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα
4: γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177. Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
5: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
0: Σφαίρα.

0: Θανάση, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Α, για μένα το κάνεις. Συνέχισε, Θανάση μου. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το θέμα Βύση Καρβέλας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ένα σχόλιο που άκουσα σήμερα από τον Ανδρέα Μικούτσικο το πρωί στη Σύση Χριστίδου, που είπε ότι ναι, είναι πάρα πολύ στενάχωρο, αλλά υπάρχουν και πιο στενάχωρα πράγματα στον κόσμο. Οπότε ας ηρεμήσουμε λίγο. Θα συμφωνήσω εν μέρει. Από την άλλη, όμως, είναι κάτι το οποίο σε εμάς είναι ταυτισμένοι αυτοί οι δύο άνθρωποι επαγγελματικά και στην προσωπική του ζωή, αλλά επαγγελματικά σίγουρα. Διάβασα και τώρα μόλις το πρώτο θέμα για τον Μίλτο Καρατζά που είπε ότι κάποια στιγμή ήθελα να τη στείλει τη Βύση σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, κάτι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Μίλτος Καρατζάς κάποτε ως παραγωγός ήταν να πάει στην Ιαπωνία και να ξεκινήσει μια παγκόσμια καριέρα.
1: Γιατί?
0: Για να Βύση.
1: Τι να έκανε εκεί?
0: Από εκεί σε ένα φεστιβάλ τότε, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνετε τι του λέω. Και ο Καρβέλας της απαγόρευσε να πάει.
1: Καλά έκανε, της έσωσε την καριέρα.
0: Τέλος πάντων, πάρα πολλοί κόσμος. Ο Ράκης Παπαδόπουλος έγραψε ένα tweet και λέει: ακούω συνέχεια, λέει, ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό με ενοχλεί λίγο, φρένο. Τα τελευταία 50 χρόνια. Και έχουν ξεκινήσει τώρα μια ανακοίνωση μετά την άλλη.
1: Πολύ καλή.
0: Τώρα διάβαζα κάπου ότι διαψεύδει δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα ότι απαγορεύει ο Καρβέλας να τραγουδάει Βύση τα τραγούδια του.
1: Και βασικά τη διαβάσαμε.
0: Στην αρχή το πρώτο άρθρο που είδα εγώ μπροστά μου λέει ότι διαψεύδει δικηγόρος ότι συνέβη αυτό, ότι δεν απαγορεύει. Και σε δεύτερο άρθρο διαβάζω την ανακοίνωση από τη δικηγόρο του Νίκου Καρβέλα που λέει ότι για να τραγουδάει ή να βγει στα τραγούδια θα πρέπει να δίνει άδεια ο Νίκος Καρβέλας. Πότε, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τραγουδάει τα τραγούδια.
1: Εντάξει, λογικό μου φαίνεται, μα τα τραγούδια ανήκουν στον δημιουργό.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη.
0: Διάβασα εγώ μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου που δεν θυμάμαι το όνομα, ζητώ συγγνώμη, στο Facebook σήμερα που λέει: αν τη δεις την κατάσταση εντελώς αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Εντελώς αντικειμενικά, ο δημιουργός παίρνει τα δικαιώματα, παίρνει τα χρήματα που αναλογούν στα δικαιώματα των τραγουδιών και εσύ τραγουδάς τα τραγούδια. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν τα κοροϊδεύεις, τα εκτελείς ακριβώς όπως τα έχει ο δημιουργός γράψει και όλα αυτά. Από εκεί πέρα δεν έχει κάποια ανάμειξη στις συναυλίες, στα εισιτήρια. Έτσι λέει. Κανονικά, αντικειμενικά, ο δημιουργός σου λέει, σου δίνει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Σαμπάνης δίνει ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ατάσα, ωραία. Ναι. Τραγουδάει. Ο Σαμπάνης παίρνει τα δικαιώματά του, παίρνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στα δικαιώματα του τραγουδιού. Και από εκεί και πέρα δεν θα πει την Ατάσα, δεν θα το πει εκεί, θα το πει εκεί. Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση όμως.
1: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω γιατί δεν είναι.
0: Γιατί αυτοί οι δύο ήταν μαζί. Ήταν ένα πράγμα.
1: Άμα ισχύει αυτό που λες, τότε ο γιος του Χατζηδάκη κάνει λάθος που δεν δίνει πουθενά τα τραγούδια και τη μουσική του.
0: Ότι δεν τα δίνει.
1: Γιατί του ανήκουν. Άλλο. Όπου θέλει θα τα δώσει.
0: Ναι, όταν όμως τα δίνεις και είσαι ok με αυτό.
1: Πληρώνεσαι
0: και παίρνεις τα χρήματά σου. Τι μπορείς να πεις πόσο θα έχει το εισιτήριο να τάσεις, ας πούμε, στη συναυλία.
1: Θα σου πω.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Είναι αναλόγως τη συμφωνία έχει κάνει. Το θέμα τώρα είναι.
0: Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Γιατί το λέω? Γιατί είχαν άλλη σχέση.
1: Είχανε.
0: Συμπορεύονταν μουσικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαστε εκεί μέσα στο σπίτι.
1: Μα τις δηλώσεις που καταλαβαίνουμε, εγώ καταλαβαίνω έναν εσωτερικό πόνο και από τους δύο. Κάπου έχουν παρεξηγηθεί. Τους βάλαν λόγια.
0: Διαβάζω που βγαίνουν διάφορα poll στα social media. Ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση? Και λέω, πώς μπορείς να το ρωτάς, μάλλον πώς μπορείς να απαντάς σε κάτι τέτοιο, όταν δεν γνωρίζεις ακριβώς την κατάσταση, γιατί ούτε είμαστε. Δηλαδή, ποιοι γνωρίζουν τώρα την κατάσταση ακριβώς? Οι ίδιοι.

0: ή και οι πολύ κοντινοί τους άνθρωποι.
1: Και πρώην φίλοι της
0: Κανένας. Εμείς τι ξέρουμε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βγαίνει στη δημοσιότητα, παιδιά. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
1: Πριν ήταν ο Λάκης Γαβαλάς στον Ευαγγελάτο, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Εγώ τον είδα και εσύ το πρωί.
1: Τοποθετείτε. Συγγνώμη, τώρα έχει Λατινοπούλ, θα το πω αυτό. Τρομε, έχει κάνει κάτι, ε.
0: Ποιος?
1: Η Λατινοπούλ έκανε τατουάζ φρυδιά. Είναι εδώ στον Ευαγγελάτο, δηλαδή.
0: Τι είναι ο τατουάζ, πήγε να τα φτιάξει.
1: Κάτι έχει φτιάξει.
0: Μα και εγώ το έχω κάνει αυτό σιγά.
1: Κάτι έχει κάνει.
0: Μακιγιάζ έχει, είναι. Όμορφη η Λατινοπούλ. Πού είναι?
1: Έχει
0: αυτή η Λατινοπούλ, δεν βλέπω και καλά μέχρι
1: εκεί. Αφήνω, ναι.
0: Α, εντάξει. Μια χαρά. Αυτά, τι άλλο να σχολιάσουμε από επικαιρότητα showbiz?
1: Showbiz, χαμός γίνεται γενικά με την Άννα Βίση και τον Γκερβέλα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι showbiz μας είναι αυτοί οι δύο χρόνια τώρα.
0: Α, ο Τσιμιτσέλης πήγε στο Λιάγκα.
1: Οχ.
0: Πήγε καλεσμένος.
1: Μίλησε με...
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Αυτά είναι τα νέα.
0: Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελένη Μενεγάκη είναι στην Νότια Γαλλία και κάνει διακοπές. Full love.
1: Η πρώτη. Λοιπόν, ξέρετε, ό,τι με νεγάκι.
0: Η καλύτερη όλα.
1: Νομίζω ότι νεγάκι είναι η πρώτη influencer.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά και άλλα. Η Σοφία Φογιατζάκη είδα που βγήκε συνέντευξη. Έχει χάσει, λέει, συνολικά 36 κιλά. Δεν στερούμε τίποτα. Αν θελήσω την πάστα, λέει, θα τη φάω. Το θέμα είναι ότι εγώ, άμα θελήσω την πάστα, δεν τρώω την πάστα, τρώω την τούρτα.
1: Ωραία, κουράστηκα με τις συζητήσεις για τα κιλά. Με έχουν κουράσει πάρα πολύ συζήτηση για να μην λέμε ο ένας τον άλλο για τα κιλά και τα κιλά. Με κουράσε. Ο καθένας σας είναι να είναι.
0: Με τους Ράδιο Αργύλα τι έχει γίνει.
1: Κοπήκανε, λέει, φύγανε.
0: Η Ντέπη Κολεμά λέει θα πάνε στο Open, μάλλον.
1: Εγώ άκουσα ότι θα πάνε στο Sky. Που έχουν ξαναπάει κιόλας.
0: Δεν το ξέρω.
1: Open.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω και πόσο.
1: Έχει το budget Open για τα Ράδιο Αργύλα.
0: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 100 ευρώ μπορείς να κερδίσεις τον Οκτώβριο αυτό, τώρα αυτό το μήνα που διανύουμε, και να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό μέχρι τη 1 του Οκτώβρη με τις μόλις τις κάρτες bonus της Alpha Bank φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κανονίζει με μάθρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει τον άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα θυμήθηκα. Εκεί που είδα το TikTok με το παιχνίδι που παίξαμε, από κάτω μου βγήκε ένα άλλο να σου το πω.
1: Άντε, ρίχτω.
0: Λοιπόν, πώς λένε το καυτό νερό.
1: Πώς λένε.
0: Καυτό νερό. Πες.
1: Καυτό νερό.
0: Πώς λένε το κανονικό νερό.
1: Νερό.
0: Πώς λένε το παγωμένο νερό.
1: Παγωμένο νερό.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Πάγο. Αλλά στα αγγλικά είναι πιο ωραία γιατί λέει ice. Καταλάβεις, το frozen water είναι ice. Λοιπόν, τι ακούμε. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Α, τα κατάφερες. Α, Κωνσταντίνος Αργυρός, τον Σφαίρα 102.2. Τον είδα σε story που είχε πάει και άκουγε Bruno Mars με τη γυναίκα του. Ωραίος ο Bruno Mars.

0: Είναι η Κατερίνα Λιόλιου για λογαριασμό, παιδιά. Και αύριο θα είμαστε με τη Λιόλιου. Αύριο στις 5 η ώρα θα είσαστε όλοι στον Σφαίρα 102.2 και θα ακούτε από τις 5 μέχρι τις 8 Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event, το άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί πριν την κυκλοφορία του επίσημα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-700-7931 το τηλέφωνο μας βεβαίως. Σφαίρα.gr, Σφαίρα Application, το οποίο το χρησιμοποιείτε για να ακούτε μέσα από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς. Τι λέει ο Ben Affleck? Επιβεβαίωσε ότι δεν χρησιμοποιείται προσθετικό μέλος στην ολόγυμνη σκηνή του ντουζ στο Gone Girl. Τι άρθρο, τι τίτλος είναι αυτό?
1: Εντάξει, ήθελε να πει τον έχω. Δείτε τον. Δικό μου είναι όλο.
0: Η επίμαχη σκηνή εκτελήσεται, λέει, όταν η Amy επιστρέφει και ζητά από τον Nick να τη συνοδεύσει στον ντουζ. Εκεί του ζητά να γδυθεί πλήρως για να βεβαιωθεί ότι δεν φέρει καμία συσκευή ηχογράφησης πάνω του.
1: Oh yeah. Τι θυμόμαστε την ταινία.
0: Τέλος πάντων, και λέει δεν έχω. Και τώρα θυμήθηκε. Το 14 την αυτή η ταινία.
1: Θα τον ρωτήσανε, μωρέ, Ελληνίκες, γιατί εδώ δεν ρωτάνε να πούμε ετεροχρονισμένα πράγματα.
0: Ναι. Κατά την Gwyneth Paltrow ήταν ο τεχνικά άριστος ο Ben Affleck, ναι, ο τεχνικά άριστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουν πει, δεν είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος έχουν πει είναι ο Fassbender.
0: Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα, ακόμα
1: αυτό
0: και αυτά.
1: Αυτά τα ξέρω, γιατί θέλω το κόμπλεξ το επικοινωνώ.
0: Μαύρα κοράκια. Τι έγινε, παιδιά? Άρε, για.
2: Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια?
0: 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Θανάση, ανοίγω.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Είμαι έτοιμος, σου λέω, ρε. Χαμός τώρα.
0: Θανάση, έχω παρατηρήσει ότι μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Μπορώ να κάνω πάρα πολλά. Απλά αυτή τη στιγμή ψάχνουν και κάτι ακόμα.
0: Δηλαδή, απαντάει σε ένα μήνυμα και του μιλάω, δεν απαντάει σε μένα. Εγώ μπορώ να απαντάω σε μήνυμα, να απαντάω σε σένα, να ξέρω τι τραγούδι θα παίξει και να ανοίγω και τις γραμμές.
1: Εσύ είσαι ο κουντεβέργιος του ραδιοφώνου, γι' αυτό.
0: Όχι, απλά είμαι γυναίκα. 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα για την απαγγελία της ημέρας.
1: Μετά βάλτε στο μια γυναίκα όλα τα μπορεί.
0: Σιγά. Λοιπόν, πίτσα φαν, πακέτο κόμπο για εσένα που θα τηλεφωνήσεις, θα βγεις στον αέρα και θα περάσεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας το Θανάση να λέει όλα αυτά που λέει. Δεν έχω βρει όμως τις ιδιότητες εγώ. θα τις βρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι από πίτσα φαν θα έχετε μία high protein πίτσα, μία protein salad και tropical bites. Όλα αυτά τα παρουσιάζει η πίτσα φαν, τη νέα σειρά high protein, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό και σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Άρα δηλαδή τρώω πίτσα γιατί θέλω να πάρω την πρωτεΐνη μου.
1: Μόνο. Εγώ
0: φοβερό.
1: Πριν τη γυμναστική 3 πίτσες.
0: Φοβερό.
1: Και μετά που κοιτάω στο καθρέφτη, μόνιμη μία πίτσα. Λέω, δες με, κοίτα τι έφαγα.
0: 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γιώργο.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νέα Σμύρνη.
0: Και είσαι πάνω στη μηχανή τώρα?
3: Όχι, είμαι στο αμάξι.
1: Φίλε νεοσμυρνιώτη.
3: Γεια σου, Θανάση.
0: Νεοσμυρνιώτης λέγεσαι ή νεοσμυρναίος?
1: Νεοσμυρνιώτες.
0: Εντάξει, καλά, μην μάλλον.
1: Κάτσε καλά.
3: Πρώην λιωσιώτης.
0: Λωσιώτης.
1: Ναι. Τώρα τι
0: θέλει. Λιωσιώτης.
1: Αυτό.
0: Καλά, σιγά τώρα τι μετανάστε.
1: Σώθηκες. Όχι, τι σώθηκες, 40 λεπτά είναι με το αμάξι.
0: Σιγά καλέ.
3: Ακριβώς 40, όπως το είπε.
1: Ξέρουμε.
0: Λοιπόν.
1: Πάντα Νέα Σμύρνη και πηγαίναμε Ήλιον. Ξαναπέσμε το όνομα, ρε.
3: Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο. Γιατί με ρωτάει διακριτικά πώς τον είπαμε τον άνθρωπο και δεν άκουσα.
0: Λοιπόν, φοβερό.
3: Φοβερό.
1: Έλα, Γιώργο. Μ' αρέσει να τα λέμε εμείς όλα, εντάξει, έχει πλάκα.
0: Πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις το Θανάση να λέει τους στίχους ενός τραγουδιού και πρέπει να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι έτοιμος?
3: Βεβαίως.
0: Ωραία, χαμήλω το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
1: Δώσε σημασία στους στίχους, ενός Μουνιώτη.
0: Θέλω να μας πεις το τραγούδι σαν ξεναγός.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
3: Καλησπέρα.
1: Από εδώ είναι η συγγνώμη, είναι για σένα άγνωστη νομίζω λέξη. Τι είναι πόνος, τι είναι χάδι, δυστυχώς το έχεις μπερδέψει. Για τους άλλους είσαι εντάξει, μα για την καρδιά μου είσαι οπλισμένος δολοφόνος που απλά καταζητήσε. Θα μου μια...
0: Δεν κάνεις ομοιοκαταληξία ποτέ, ρε Θανάση. Όλα τα τραγούδια κάνουν ομοιοκαταληξία. Εσύ
1: άμα
0: ποτέ
1: κάνουν ομοιοκαταληξία, θα είναι σαν να το τραγουδάω.
0: Δεν πειράζει, να καταλάβεις τι. Ποτέ δεν είναι μια...
1: Ωραία. Θα ήμουν για σκότωμα αγάπη αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πως ήμουν και πως έγινε.
0: Μπράβο!
3: Κι όμως.
1: Ναι. Πήρες παράσταση. Πήρες παράσταση.
0: Κατέληψε. Πώς.
3: Σπύριξα και έλειψε.
0: Έτσι. Μην είσαι γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Εμένα μου είχε πει τα φετουκά να μην τα δίνουμε. Προσπαθώ χρόνια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος περιμένει στη γραμμή και θέλω να παίξω εγώ τώρα.
1: Θα παίξεις εσύ.
0: Θα παίξω εγώ με σένα, ναι, ναι.
1: Α, το ίδιο.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τα τραγούδια, αλλά δεν θα το βρω.
1: Ωραία, λοιπόν. Γιώργο, περίμενε εσύ.
0: Ναι, πάμε το είπαμε αυτό.
1: Όχι, λοιπόν, δεν θέλω το επόμενο. Θέλω το τελευταίο θα πάμε, Γιάννη. Okay. Στο τελευταίο.
0: Σιγά, σιγά. Θέλω να μου το πεις.
1: Ναι.
0: Σαν ερωτευμένος.
1: Και θα σε κοιτάω στα μάτια.
0: Ναι.
1: Όλα τα λόγια τα κρυβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε, στα ίδια να γυρνάμε. Ούτε εγώ, ούτε αγάπη καταφέραμε. Μαζί και τρεις τα ίδια μέτρα να χωράμε. Το ξέρεις.
0: Για συνέχισε, δεν θυμάμαι το τίτλο.
1: Είδες στον ύπνο μου μια θάλασσα να καίγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην ξανάρθει. Η κομματάρα του ρέμου.
1: Μην το παίξει μαζί μου.
0: Σταμάτα λίγο, Γιάννη, σταμάτα λίγο και βάλω την αρχή όπως είναι το τραγούδι αυτό. Αντώνης Ρέμος και μην ξαναρθεί στον Σφαίρα 102.2. Και να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ. Αν νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες, τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας. Για το τραπέζι σου, ιδιωτική ετικέτα Μασούτης Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι αυτό το τραγούδι ήταν το τραγουδί ο Μαζονάκης.
1: Άντε ρε.
0: Και ναι, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, ήταν να το τραγουδήσει και αρρώστησε και δεν πήγε στο στούντιο και έτσι το έδωσαν στο Ρέμο, το έδωσε ο Γιώργος Σαμπάνης στο Ρέμο. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, έχω αυτή την αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Ντόνι Ρέμου, του Γιώργου Σαμπάνη. Μην ξαναρθείς ποτέ σε τέτοιο όνειρο και νύχτα Παπαθεοχάρη, βέβαια έτσι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και είναι καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο κάτι και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Σας έλεγα νωρίτερα για το Μην ξαναρθείς στον Τον Ηρέμο που ακούσαμε, ότι το τραγούδι αυτό νομίζω ότι είναι του, ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και διαβάζω, παιδιά, τώρα. Α, μου κλείσε το τάμπλετ, το λάπτοπ. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα άνοιξε. Το είχε πει στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είδες, το θυμήθηκα.
1: Άρα το είχε πει.
0: Είχε πάει στο Tonight στο Γρηγόρη και είχε αποκαλύψει ο Σαμπάνης την άγνωστη ιστορία για το Μην ξαναρθείς, που είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια. Ήταν να το πει, λέει, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η στίχη, κάνεις φασαρία. Ακούγεται αυτό το.
1: Sorry.
0: Η στίχη ήταν της νύχης, είναι της νύχης από Παθεοχάρη. Και την ημέρα που μπαίναμε στο στούντιο για να το γράψουμε, είχε πειρετό ο Μαζονάκης και το ακύρωσε. Η Νίκη Παπαθεοχάρη νόμιζε ότι δεν ήθελε να το πει. Και το παίρνει, λέει, και το δίνει στον άντρα της που συνεργαζόταν τότε με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ, λέει, δεν ξέρω κάτι, λέει ο Σαμπάνης. Την επόμενη μέρα πάμε για καφέ και εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και μου λέει: σε ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν πρέπει να χοροπηδήσω από τη χαρά μου που θα συνεργαστώ πρώτη φορά με τον Αντώνη Ρέμο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε Σαμπάνη ο Ρέμος. Ή να τσιρίξω από τα νεύρα μου για το τραγούδι ήταν να το πει Μαζονάκης. Πώς θα πω στο Μαζονάκη ότι το είπε ο Ρέμος. Και κάνω, λέει, τότε τράμπα και δίνω τη μελωδία του Λείπει Πάλι ο Θεός στην Παπαθεοχάρη να βάλει τα λόγια για να το δώσει στο Μαζονάκη. Και έτσι είπε ο Μαζονάκης το Λείπει Πάλι ο Θεός και ο Ρέμος το Μην ξαναρθείς. Εμείς οι στιχουργοί, λέει, και οι συνθέτες εκείνη τη φορά τα κάναμε ψιλοσαλάτα. Αλλά βγήκαν τι
1: ψιλοσαλάτα. Όχι ψιλοσαλάτα.
0: Σου μεταφέρω τώρα την, τι ακριβώς είχε πει στο Γρηγόρη. Αυτό διαβάζω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
0: Φοβερό, ε.
1: Είναι γενικά ο Σαμπάνης, μέχρι να ασχοληθώ λίγο μαζί του, δεν τον γνώριζα πριν χρόνια, εντωμεταξύ. Και όταν έμαθα, ρε παιδί μου, το τι μεγάλη καλλιτεχνάρα είναι, λέει, και φωνή και γράφει και μουσική και στίχους, λέει, συγκλονιστικό. Σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια του Σαμπάνη.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει βγάλει τα τελευταία
0: χρόνια. Επίσης, όταν το είπε ο Ρέμος, το Μην ξαναρθείς, δεν ήξερε ο Ρέμος την ιστορία ότι ήταν το πιο Μαζονάκη. Δεν το ήξερε ο Ρέμος αυτό.
1: Δεν τα λες αυτά στον καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δωράκι, όχι εμείς, δεν το δίνουμε εμείς το δωράκι, έτσι. Το δωράκι είναι από Κοτζόπουλος Home και θα το δώσει ο Θέμης Γιοργαντάς την άλλη Παρασκευή. Πόσο έχουμε σήμερα, 8. Την άλλη Παρασκευή, 16 του μηνός. Εκεί θα γίνει κληρώσει στο Θέμη Γιοργαντά και μιλάμε για 2.000 ευρώ δωρεπιταγή από Κοτζόπουλος Home. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεσαι. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, τα Κοτζόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 9 με 17, από αύριο μέχρι 17, όλα θα είναι σε 35% έκπτωση. Τώρα, για να κερδίσετε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτζόπουλος Home, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και γράφεις Κοτζόπουλος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θανάση.
1: Στείλτε.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Έχεις δίκιο. Μια φορά ξεχάστηκες
0: εσύ. Στείλτε.
1: Μα τι να σας κάνω.
0: Στείλτε!
1: Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Κάπου διάβασα σήμερα ότι η Ελλάδα βγήκε κάπου πρωταθλήτρια σε τουριστικό επίπεδο. Κάπου μας βάζουν πάλι νούμερο ένα. Αλλά δεν θέλω να σας πω. Θα κάνεις, θα μας κάνεις φασαρία.
1: Δεν φταίω εγώ, δεν χωράω.
0: Ή κοπανάς μικρόφωνο ή κοπανάς τα πόδια σου.
1: Δεν χωράω πουθενά.
0: Να κάνεις ραδιόφωνο όμως.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχεις μάθει την τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν ακούγονται αυτά.
1: Με τηλεπτικός, γι' αυτό.
0: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός, διαβάζω, από τον κύριο Κολυδά. Ναι, κακοκαιρία πρώτων πυλών, να είμαστε όλοι έτοιμοι.
1: Από αύριο.
0: Λοιπόν, ανατροπή στο καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα σημειωθεί από αύριο Παρασκευή 9 του μηνός, οργανωμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έτσι λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός και αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας αυτό το νέο να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι, έχετε το νου σας.
1: Το κανονικό του πρόσωπο θα βάλει ο καιρός για την εποχή.
0: Για να πάω λίγο μετέο. Αύριο 26 δίνει, καλέ με ηλιοφάνεια.
1: Καλέ και την Κυριακή 25 δίνει.
0: Το Σάββατο 25, την Κυριακή 25, τη Δευτέρα 25. Τη Δευτέρα δίνει ένα τσουρ το απόγευμα. Ψυχαλίτσα, ας πούμε. Την Τρίτη 23. Α, βροχές και καταιγίδες. Στο μετέο GR από Τρίτη. Τρίτη και 13 έχουμε την Τρίτη αυτή.
1: Όχι, Παναγία μου, τι
0: γιατί
1: θα γίνει τότε.
0: Δεν είναι κακή μέρα. Είναι όλος Οκτώβρης.
1: Έχουμε και Halloween.
0: Όλος Οκτώβρης είναι Τρίτη και 13.
1: Έχουμε Halloween.
0: Την Τρίτη.
1: Πότε ξεκινάει 15, είναι το Halloween.
0: Παιδιά, πήγα σε γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών.
1: Παντού έχει μπει, παντού.
0: Μπαίνω μέσα και βλέπω Halloween.
1: Εγώ
0: παντού, κολοκύθες αυτό. Και κατεβαίνω κάτι σκαλιά και τι βλέπω. Χριστουγεννιάτικα δέντρα.
1: Τα ετοιμάζουν.
0: Λέω συγγνώμη, τα σχολικά.
1: Ρε φίλε, και να σου πω κάτι. Και το καταλαβαίνω με τα θεματικά.
0: Πότε είχαμε Halloween εμείς, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε το Halloween.
1: Εγώ το λέω για τα θεματικά προϊόντα. Απλά τώρα πέρναγα από ένα μαγαζί και είδα εσώρουχα, γυναικεία και αντρικά Halloween. Και σου λέω.
0: Πώς είναι το εσώρουχο το Halloween?
1: Και άντε η σοβράκα.
0: Η κολοκύθα έχει.
1: Όχι, είχε ένα μαύρο σόβρακο. Ωραίο, ήταν.
0: Εσώρουχο κι εσύ, σόβρακο. Εσώρουχο.
1: Μποξεράκι. Και ήταν, ρε. Σου λέω.
0: Βρόσιμο λέει ο άλλο.
1: Περίμενε. Μα περίμενε, εκεί θα πήγαινε, έχει δίκιο. Περίμενε. Βρήκα ένα αντρικό το οποίο είχε πάνω νυχτερίδες, ματάκια, ξέρεις και καλά.
0: Και αράχνες γλυκιά μου.
1: Δεν θα το δεις ποτέ. Σταμάτα. Και είχε εσώρουχα γυναικεία. Πολύ ωραίο βέβαια, αλλά δύσκολο φόρετο. Ιστό της αράχνης.
0: Ναι.
1: Και καλά έτσι. Μπροστά έχει μια αράχνη. Σε πιάνει και φτιάχνει. Λες πω τι ωραία ταραντούλα. Και δεξιά αριστερά στα πόδια τι και ζαντιέρε ήταν ιστό αράχνης. Και φοριόταν αυτό. Και μπαίνω και λέω πάρα πολύ ωραίο. Καλά.
0: Εσύ γιατί μπήκε εκεί?
1: Γιατί μου άρεσε.
0: Ναι.
1: 85 ευρώ έκανε το σέντ για γυναίκα.
0: Πήγε να το πάρει.
1: Η κακομοίρα. Ναι, πήγα. Λέω να τιμήσουμε το Halloween. Να πάρω κι εγώ. Βρίσκω μετά μια ωραία κολοκύθα. Που ήταν και μπροστά και καλά κολοκύθα. Το πιανεί αντρικό.
0: Εσώρουχο.
1: Εσώρουχο, αντρικό σλιπάκι το οποίο έπεσε την κολοκύθα.
0: Το πιάνω.
1: Μπράβο, πιάσω, κράτα το. Και λέω, αυτό με την κολοκύθα. Α, μου κάνει αυτό και βρόσιμο. Να το ο Γιάννης.
0: Το πήρε.
1: Και λέω, έχει γεια κολοκύθα. Δεν μ' αρέσει. Μου φαίνει καούρα. Κατάλαβε. Μόνο σε πίτα μου αρέσει η κολοκύθα.
0: Σταμάτα ρε Θανάση. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Κάτι παλιό.
1: Αράχνες.
0: Νυχτερίδες και αράχνες.
1: Όχι.
0: Τι να βάλουμε. Κάτι σε Χατζηγιάννη θέλω. Βάλε το χειμώνα του Χατζηγιάννη. Έτσι να φύγουμε λίγο από τα Χάλουν. Γιατί?
1: Σε
0: αυτό το τραγούδι. Κοροϊδεύεις το τραγούδι αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ο Χατζηγιάννης το κάνει πρόσφατα βίντεο.
1: Δεν το ξέρω.
0: TikTok.
1: Για να τα ακούσω.
0: TikTok trend.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Ρουτζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
1: Ψεύτη. Τον ξέρεις, ρε ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις? Δεν
4: ξέρεις, καρέτα.
3: Με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείτε καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Απαλλαγίες, έλεγε.
2: Ότι ακρόαση.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα FM.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
15: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
0: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας για ακόμη μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω τις πέντε συμβουλές της κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου για το πρωινό. Τι έτρωγαν οι παλιοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα.
1: Τριχοπούλου.
0: Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιδημιολόγος διατροφής Αντωνία Τριχοπούλου.
1: Ωραία, τέλειωσε.
0: Τι έτρωγαν οι παλιοί. Την αξία του παραδοσιακού ελληνικού πρωινού. Εμένα ο παππούς με τρώγε τραχανά.
1: Όταν λέμε παλιοί, το οριοθετεί, δηλαδή παλιοί, όταν λέμε το μεσαίωνα, παλιοί το 1700, παλιοί πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα. Α! Δεν το πιστεύω, παιδιά.
1: Τι πω, τι.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς. Τώρα δεν σου πω ότι το τρώγε ο παππούς μου.
1: Η αλήθεια είναι τώρα το πει. Κοίταξε, το τρώγανε πάλι τον τραχανά.
0: Τρως τραχανά. Εμένα φτιάχνει ο μπάς μου τραχανά. Χειροποί. Είναι συγκλονιστικό. Με λεμόνι, παιδιά, συγκλονιστικό.
1: Ξέρεις τι, χάνεται πλέον. Χάνεται ο τραχανάς. Τελευταία που φτιάχνει ήταν η γιαγιά μου. Τώρα όλοι οι άλλοι από την οικογένεια κανείς.
0: Εντάξει, πήγαινε αγόρασε τον τρως όμως.
1: Δεν θέλω να αγοράσω. Θέλω να τον απλώσει τα ράτσα να τον φάω γλυκό.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι. Α, το γλυκό τραχανά λες εσύ. Εγώ λέω το ξινό. Το γλυκό λέει εδώ.
1: Δεν ξέρω, τραχανά, να είναι κάτι να είναι.
0: Τέλος πάντων. Έτρωγαν το φρούτα λέει εποχή. Δηλαδή δεν έτρωγαν ας πούμε ντομάτα το Φλεβάρι. Εγώ τρώω ντομάτα τώρα. Αφού υπάρχει στο μανάτο, γιατί να μην τη φάω. Να μην υπάρχει όμως.
1: Να μην έχει. Να σου πω κάτι. Έχει την επιλογή να μην παρασύρεσαι, να παίρνει τις εποχές σου.
0: Γεμάτη σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες, μέτρα.
1: Αμύγδαλα,
0: ο τραχανάς με φέτα, παιδιά. Ιδανικό για πρωινό.
1: Μόνο αυτό.
0: Λειτουργία εντέρου, δυναμώνει τα οστά. Σούπα με τραχανά και φέτα. Το βασικό πρωινό των Ελλήνων ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στις ερωτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Το χειμώνα. Στο καλοκαίρι δεν λέει.
1: Φτώχεια και μιζέρια. Τώρα είναι αυγά Benedict.
0: Τώρα είναι, ναι. Είναι scrambled eggs πάνω σε τορτίγια ολική και αβοκάντο.
1: Αν έλεγα ποτέ στη γιαγιά μου, την πολίτησα, ότι γιαγιά να ξέρεις τώρα θα πετυχαίνεις καγιανά με μπριός ψωμί 14 ευρώ. Θα και βγάλω μόνη στον εφρύτη.
0: Ψωμί και ελιά. Σε ζυμωτό ψωμί, πάντα ολική άλεση, μια ντομάτα, μερικές ελιές.
1: Ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε πάντα ελιά, ψωμί, χαρούπια, τα κοβαλούσε.

0: το δέντρο έτσι όπως πηγαίνουμε για δουλειές και τρώγε χαρούπια και μέλι. Το μέλι υπήρχε ένα μεγάλο βάζο πλαστικό, ξέρεις, αυτό που βάζουμε τις ελιές στο λάδι και είχαν μέσα καχύμα μέλι και σηκωνόσα πέραν το κουτάλι, βάζανε παντού μέλι, παντού μέλι.
1: Ναι.
0: Και ζήσανε μέχρι 100
1: και πλάσεις, όχι, έτσι. Λέει ζαμπόν, τυρί, τόστ και τέτοια.
0: Τα έχουν αυτά ζαμπόνια. Ο παππούς μου έλεγε πάντα ζαμπόνια για αυτά τα λαντικά. Τα θες ρε, είναι λέει υπολείμματα. Μη τρως, λέει. Ή σφάξε, λέω παππού δεν φάζω. Ή γίνε βίγκανα, όπως το λένε, λέει. Λέω το πετύχνε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας σύμφωνα με την κυρία Τριχονίδου. Και πάμε στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου έχεις ένα ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη. Τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Όλο αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank, φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Τρως πολύ τραχανά και βουλώνεις στη τουαλέτα, για υδραυλικούς. Αν δεν έχεις, θα πας στο δουλευταρά. Θα σου έρθει κατευθείαν στην πόρτα. Χτυπάς, μπαίνεις δουλευταρά και βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε δικότητα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Εγώ εχθές έφτιαξα μια μακαρονάδα του ψαρά, πολύ επιτυχημένη. Να ξέρεις, μου στέλνει μηνύματα ότι του άρεσε.
0: Ποιο σου στέλνει μήνυμα?
1: Μου στέλνει μήνυμα ότι του άρεσε πάρα πολύ η μακαρονάδα.
0: Το ανεβάσει story?
1: Όχι, μου στέλνει μετά φίλοι.
0: Οι οποίοι το έφαγαν.
1: Τι φτιάξανε το βράδυ,
0: μου λένε. Α, το είπε στην εκπομπή χθες που έλειπα. Συγγνώμη.
1: Πολύ, ναι, είδε, δεν μ'
0: λοιπόν,
1: ακούει.
0: Ναι, δεν ήμουν σε θέση να σε ακούσω. Λοιπόν, θα σα φτιάξω τραχανά.
1: Αμάρε, Ελίνα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην συνδέσω το ένα όν με το άλλο, να δύο φορά κάνουμε Θανάση. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, θα κάνουμε γκουρμέ εκδοχή.
1: Να κατάλαβα.
0: Εντάξει. Θέλουμε. Περίμενε. Άγρια μανιτάρια.
1: Okay.
0: Λάδι τρούφας.
1: Okay.
0: Παλαιωμένη γραβιέρα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό?
1: 36 ευρώ. Το πιάτο, να ξέρεις, εστιατόριο αυτό είναι 36 ευρώ, το λέω εγώ. Είναι σαν ένα εστιατόριο, δεν θα πω τώρα ποιο, που σου βγάζει αποδομημένη, λέει, ελληνική.
0: Σπανακόπιτα.
1: Όχι, αποδομημένο σουβλάκι και σου βάζει ένα πιατάκι μικρό το γύρο, δίπλα το τζατζίκι, δίπλα το δυόσμο. Και λες, εντάξει, δεν τα ενώνει, πρέπει κουταλάκι. Και μετά λέει, πόσο έκανε ο γύρος? 17 ευρώ. Μόνο το πιατάκι, ρε.
0: Σούπα τη ημέρα σε όμορφο.
1: Του γλυκού, ευχαριστώ, κουραστική.
0: Λοιπόν, τραχανά, μανιτάρια. Και πώς το φτιάχνουμε αυτό? Σοτάρουμε σε ένα παθί τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα.
1: Πλασοτέ, ή χαμηλή.
0: Ήδη τι λέει χαμηλή κατσαρόλα.
1: Γιατί λέγεται πλασοτέ.
0: Πλασοτέ, από πού βγαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, από το.
0: Πλακουτέ, από το πλακό το.
1: Α, πει μια σαν το πλακούντα, ε.
0: Ποιο είσαι, δηλαδή.
1: Πολύ βαθιά.
0: Λοιπόν, ζεσταίνεις ελαιόλαδο, βάζεις κρεμμύδι σκόρδο, μανιτάρια κομμένα σε φέτες να βγάλουν τα υγρά, θυμάρι, καβουρδίζεις λοιπόν το τραχανά αμέσως εκεί, σβήνεις με λευκό κρασί, χαμηλώνεις τη φωτιά, βάζεις και ζωμό. Ποιο ζωμό, από πού?
1: Ζωμό. Φτιάξε ένα ζωμό δίπλα.
0: Τέλος πάντων, και για να το χυλώσεις, βούτυρο και τριμμένη γραβιέρα. Έτσι. Το τρώω και εγώ ριζότο.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ριζότο, παιδιά. Απλά το φτιάχνετε με τραχανά.
0: Α, και μετά στάζεις και 4-5 σταγόνες σε λάδι τρούφα.
1: Τους έχεις κορυδέψει όλους.
0: Αυτό λέγεται, λέει, τραχανότο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω.
0: Από το ριζότο.
1: Το τραχανότο. Τέλος πάντων, τι έχω να πω. Φάτε, φάτε ό,τι θέλετε. Άστε να πω, δεν πήγαινε με κακό και μπαδί πάλι, α πούμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Μασούτης για όλα αυτά που σας είπα θα μπορείτε να τα αγοράσετε στα καταστήματα Μασούτης. Να πάτε εκεί και να δείτε όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται να φτιάξετε το τραχανά. Μασούτης.gr, όπου η διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και σπάει τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr.
1: Νιώθεις προ, τότε είναι μια προσφορά γνωριμίας, γράφει το όνομά σου τόσο προ, αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβαστή, περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και ο δουλευταράς είναι εδώ βεβαίως. Έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι, από το ερκοντήσον μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat και να προτείνεις γνωστούς, μπατζανάκηδες, τριτοξάδελφα και αυτά, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε.
1: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα το φυσικό αέριο? Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου δουλειάζει στο φυσικοαεροελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

πίσω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκες?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Απογευματινό σφαίρα. 96,6. Σφαίρα

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και σας έχω νέα. Σας έχω νέα για Happy Days Bazaar. 10 με 12 Οκτωβρίου. Από 10 έως 12 στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Διοργανώνει η Βιοκαρπέτ εκεί το πιο happy bazaar σε χαλιά και λευκά είδη που τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, είναι το στοιχείο μου.
1: Εγώ θα πάω να ξέρεις.
0: Λοιπόν, με τις πιο happy τιμές Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα. Για τρεις μόνο μέρες, 10, 11, 12 του μηνός, όλα τα χειροποίητα χαλιά από 50 έως μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40. Δηλαδή πηγαίνεις και μπορείς να γεμίσεις. Πρίκα, ρε παιδί μου. Όλα τα χειμώνα.
1: Και τις κόρες του γείτονα.
0: Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για είδη τα οποία δεν τα παίρνεις μόνο για 2-3 μήνες, μπορεί να τα κρατήσεις και χρόνια. Δηλαδή είναι σημαντικό το μπαζάρ αυτό να έρθει στη ζωή μας.
1: Τα παιδιά θα πω εγώ, τι στερεοτυπικά μίλησα πριν τις κόρες. Παναγία.
0: Από τι είπες?
1: Και τις κόρες του γείτονα πρικίζεις.
0: Α, οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος, Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί του και η μπασκετική Novilic. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικήσεις μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Με έχουν ματιάσει πράγματι, είμαι πάρα πολύ ωραίος.
0: Να σου πω κάτι, τώρα που λέγαμε για πρίκες.
1: Ναι.
0: Πρικίζουν ακόμα, πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι ακόμα πρικίζουν. Γιατί πάλι όλο κακίες μου έρχονται να λέω.
0: Όχι, να μην λες.
1: Πρικίζει ο
0: κόσμος. Έχεις έρθει λίγο κακός φέτος.
1: Πάντα
0: εγώ σε άφησα πολύ καλό καρδό και καλό συνάδελφο. Μια με λιστάλαχτη κουβέντα για όλους.
1: Ακόμα θέλω να κάνω καριέρα, Ελίνα. Καταλαβες. Δεν έχω να χρωστάω σε κανένα πλέον. Ανά. Κάτσε, βρέστα με τον Νικό. Γιατί μάλλον μου είναι σε παθιά κατάθλιψη.
0: Πέθανα με το βίντεο του Κάλφα ότι ορίστε η απόδειξη που δεν μπορούμε να κρατήσουμε σχέση με τους πρώην μας.
1: Πραγματικά. Όχι, έχει δίκιο. Δεν γίνεται, παιδιά. Εγώ τα έλεγα ότι δεν μπορεί να κρατήσει φιλικές σχέσεις, αλλά είσαι εκεί, φαγόδεκατε όριστο.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5. Αύριο δεν θα τα πούμε απλά. Αύριο δίνουμε ραντεβού με Κατερίνα Λιόλιου, pre-listening event που το περιμένουμε πώς και πώς. Μαζί με την Κατερίνα θα σας περιμένουμε όλους στη μυστική. Αυτή τοποθεσία βεβαίως.
1: Εσείς είναι τυχεροί και έχουν την πρόσκληση.
0: Βεβαίως. 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιο και ενώ και ονοματεπώνυμο για να λάβεις μέρος και να πάρεις πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο event. Τα λέμε αύριο, φίλια πολλά.
1: Yeah.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά με απαντάει ρε
2: παιδί. Τι.
1: Λέει, γιατί με κουράζεις ρε μαλάκα, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Corali Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία, πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
10: Αυτός που το χρειάζεται.
11: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
12: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

άλλος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναιστιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη Used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 5565.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
8: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
7: Ελλάδα.

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτίρ?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτο 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

96,6.

Πάνω είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.